Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Ionian Galaxy 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και με

0: κρατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

μάρτυρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1 έχω το

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

μόνος δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός την αγάπη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στον κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Για τα μάτια του ποιος είναι,

0: είναι εκείνος που για σένα.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το σύστημα ZPCAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ZPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ZPCAT στο ZPCAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 0 40 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: πες πώς έγινε. Όταν το κινητό σου έπαιρνε και δίνε, χτύπησαν τα σημάδια.
1: Και stop.
0: Και stop πριν τρελά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

0: φωτιά.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
5: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
6: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
7: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
8: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
9: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
10: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: να σε έχω.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια. Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Το σύστημα SetPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SetPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SetPECAT στο sevpk.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

στην καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemontcollege.gr.
5: Το σύστημα ZPCAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η ZPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη ZPCAT στο ZPCAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
8: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκες τα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια σάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Ωραία μας ο θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Το σύστημα Setpecat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η Setpecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη Setpecat στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πάρω φορά. Εμένα θα ακούσετε τώρα. Μονάχα λόγια. Και σταματήσανε τα ρολόγια. Μου λέτε, μόνη μου πηγαίνω, δεν κολλάω με κανένα. Όλο λέτε, λέτε, λέτε, τα έχετε όλοι χάμενα. Αυτά τα πιάτα μην τα σπατεγιά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο

0: πάτα πάτα.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: απαντάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: βρήκαμε. Πέρασε ο καιρός, φουρτούνες όταν ήρθανε. Ήταν πολλές και δυνατές και δεν αργήσανε να μας χτυπήσουνε, όμως το κράτησα. Το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα. Γιατί σε θάλασσα και μέσα σου να βάλισα.
1: Για

Γιατί είσαι η μόνη που ξεχώρισε από τα πλήθη. Κι αν είσαι ψέμα, να γίνεις παραμύθι. Κι αν είσαι η αλήθεια μου, αν μείνεις μες στα στήθια μου, για σένα θα γραφτούνε οι πιο ωραίοι μύθοι. Και πες στη βάρκα μου να φύγουμε για τάπειρο. Να ταξιδέψουμε χωρίς κουπιά και αύριο. Να μην ανησυχείς, μη σκέφτεσαι τα κύματα.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε το σταθμό της καρδιάς σου.

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Λοιπόν, σας καλησπερίζουμε, Πέμπτη σήμερα, αλλά μπρατσέτα, με μία απόλα, όπως λέω συνήθως, και θα το πάω μαγειρικά, γιατί όπως έχω ανακοινώσει, κοντά μας είναι ο Σαμ Μπεκίρη από το MasterChef. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι όπως ξέρετε μου αρέσει πολύ η μαγειρική. Είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ένα δικό μας παιδί κατάφερε να ανταγωνιστεί επάξια, να συναγωνιστεί, το ανταγωνιστεί δεν είναι ωραία λέξη, ανθρώπους της μαγειρικής σε ένα χώρο ιδιαίτερο, λίγο αναπαιτητικό, προβάλλοντας το νησί μας. Σαμ, καλώς ήρθες.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Με τη σειρά μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που με στηρίξανε στο νησί και βλέπανε όλη αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, γιατί δεν ήταν εύκολη προσπάθεια. Αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και νομίζω κατάλαβα αφού βγήκα από το παιχνίδι τη στήριξη που είχα από όλη την κοινότητα στο νησί και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: Εμείς αγωνιούσαμε μαζί με τη μαμά που κάθε τρεις και λίγο έβαζαν αναρτήσεις, έλα Σαμ, έλα γόρι μου, δώσε, πάμε, την οποία συμπαθώ πάρα πολύ και αν με ακούει τώρα να της μεταφέρω ότι έχει ένα πολύ άξιο παιδί, όπως άξια πολύ είναι και η ίδια. Λοιπόν, για πες μου τι στη Σαμ, ας πούμε, τι στη Σαμ Μπεκίρη. Και ποια είναι η σχέση του με τη μαγειρική? Πώς θα μας περιέγραφες λίγο την προσωπικότητά σου και τη σχέση σου με τη μαγειρική?
1: Η σχέση μου με τη μαγειρική, καταρχήν είμαι 9 χρόνια μάγειρας. Έχω δουλέψει σε πολλά εστιατόρια στο νησί αλλά και στο εξωτερικό.
0: Στο εξωτερικό πού?
1: Στη Γαλλία, στις Γαλλικές Άλπεις. Γαλλία, Αυστρία, Νορβηγία έχω πάει.
0: Πώς έφτασες εκεί?
1: Κάπου στη μέση στο ταξίδι αυτό της μαγειρικής κατάλαβα ότι μου άρεσαν και πάρα πολύ τα ταξίδια και προσπάθησα να τα συνδυάσω όσο πιο δυνατόν περισσότερο γίνεται. Δηλαδή ήθελα να μαγειρεύω και να ταξιδεύω ταυτόχρονα. Οπότε κάθε καλοκαίρι και χειμώνα πήγαινα σε έναν άλλον προορισμό. Είτε αυτό ήταν Γαλλία, είτε Αυστρία, είτε Νορβηγία, είτε νομίζω το πιο μακριά από αυτό ήταν η Γουαδελούπη στην Καραϊβική.
0: Έφτασες και στη Γουαδελούπη.
1: Έφτασα στη Γουαδελούπη και έφτιαχνα χωριάτικες με φέτα και...
0: Με ελληνικά προϊόντα.
1: Και με ελληνικά προϊόντα.
0: Με φέτα, τι υπήρχε φέτα στη Γουαδελούπη, είχαμε τρελάνει.
1: Και Greek yogurt.
0: Και δεν υπάρχει στην Κεφαλονιά φέτα, έχουμε χάσει το brand name και υπήρχε στη Γουαδελούπη.
1: Ναι.
0: Πώς και, δηλαδή, καταρχήν, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Για πες μας λίγο έτσι την πορεία σου. Πού τελείωσες?
1: Σπούδασα μαγειρική στην Πάτρα, ναι. 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Συνέχισα μετά, δούλεψα ως πρακτικάριος στη Μύκονο, μετέπειτα στην Κεφαλονιά στο Ψητό, στην τροδοφύλλο του Καμπανού. Συνέχισα μετά στο Ίνοψ, όπου εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή με κάτι λίγο πιο γαστρονομικό, κάτι έτσι λίγο πιο εξεζητημένο, elegant. Πήρα και πολλές ευθύνες, δηλαδή μου δώσαν και τα παιδιά πολλές ευθύνες σε αυτό το εστιατόριο και μετά σιγά σιγά εκεί έκανα, ξεκίνησα τα πρώτα μου ταξίδια. Πήγα για πρώτη φορά στο εξωτερικό.
0: Και τι γλώσσα μίλαγες εκεί?
1: Αγγλικά.
0: Αγγλικά.
1: Αγγλικά και... Αγγλικά.
0: Και συνεννούς. Και πώς ήταν οι συνθήκες εκεί, βρε παιδί μου? Έχω προσωπική περιέργεια τώρα, θα γνωρίσω τους ακροατές. Για πες, πώς ήταν η συνθήκη?
1: Θα σου πω. Όλα ξεκίνησα με ένα ταξίδι στη Ρώμη. Ήμουνα στη Ρώμη, είχα φύγει πρώτη φορά, ήταν COVID περίοδος και όπως περπάταγα εκεί στα γραφικά στενά και σοκάκια, λέω: κοίτα να είσαι φίλε, πόσο ωραία είναι. Οπότε λέω: ξέρεις τι, πολύ θα ήθελα να δουλέψω στο εξωτερικό. Ξεκίνησα να ψάχνομαι. Βρήκα μια δουλίτσα στις Γαλλικές Άλπεις.
0: Τολμηρό να πας στη Ρώμη μεσούσης κορονοϊού.
1: Ήταν μετά COVID, μετά. Αλλά και μεσούς COVID έκανα τα ταξιδάκια μου. Δηλαδή δεν την πολύ είμαι γενικά σκανταλιάρης πολύ.
0: Ναι.
1: Δύσκολο να με κρατήσει σε μια καρέκλα. Πώς θα το πω. Αυτό. Πήγα στις Άλπεις. Βέβαια, εντάξει, εκεί το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι ούτε Ρώμη ούτε Παρίσι. Είναι... βουνό, 2000 μέτρα, υψόμετρο, σκι όλη μέρα, δουλειά, δύσκολες συνθήκες. Μ' άρεσε και το σκι από μικρός.
0: Οπότε
1: έκανα σκι, ναι, και ακόμη κάνω πάρα πολύ πλέον. Οπότε το συνδύασα κάπως έτσι, δουλειά και σκι.
0: Βρήκες αμέσως δουλειά εκεί, είναι εύκολο?
1: Ναι, είναι εύκολο. Νομίζω στην εστίαση πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις δουλειά και εργασία, είτε σαν μάγειρα, είτε σαν σερβιτόρος. Και αυτές οι δουλειές είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να γνωρίσεις και τον κόσμο, για να βγεις έξω και να εργαστείς και να γνωρίσεις και άλλες κουλτούρες.
0: Σκληρές συνθήκες εργασίες όμως και απαιτητικές. Πολλοί ώρες και πάει λέγοντας, έτσι.
1: Και θα σου πω, απαιτητικές μεν, όχι και τόσο δύσκολες. Από την άποψη ότι στην Ευρώπη γενικά οι συνθήκες είναι λίγο πιο χαλαρές.
0: Είναι πιο χαλαρές.
1: Από ό,τι έχουμε συνθεί στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα τώρα έχει καθιερωθεί το 5 στα 7, 6 στα 7.
0: Εκεί δουλεύαν ώρα,
1: ένα φυσιολογικό ωράριο. Στην Ευρώπη είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει 7 ώρα, 7-7,5 ώρες, υπάρχει το break που είναι πολύ σημαντικό.
0: Α, υπάρχει!
1: Υπάρχουν και υπάρχει και το ρεπό σου που εγώ δηλαδή, μέχρι να φύγω στο εξωτερικό δεν είχα.
0: Δεν
1: είχα βιώσει ρεπό να πάω να κάνω το μπανάκι μου στην Αντίσσα μου μια φορά. Οπότε όταν βρέθηκα στις Άλπεις και ξαφνικά μια Τρίτη του Φλεβάρη είχα ρεπό και απλά ήμουνα σε αυτά τα οποία έκανα το σκι μου στα 2.500 μέτρα, ήταν κάτι πολύ. Πολύ ωραίο και διαφορετικό για μένα. Και μετά το επιδίωκα κάθε χρόνο. Είτε ήταν χειμώνα είτε ήταν καλοκαίρι.
0: Να πηγαίνει στο εξωτερικό, να συνδυάζει δουλειά.
1: Ακριβώς,
0: με...
1: ακριβώς. Βέβαια, πάντα. Εντάξει, πάντα μου έλειπε το νησάκι. Δηλαδή, έχω γεννηθεί εδώ. Μπορεί να έχω καταγωγή από την Αλβανία, αλλά έχω γεννηθεί εδώ. Έχω μεγαλώσει εδώ και πάντα νοσταλγούσα το μέρος. Δηλαδή, πάντα έφυγα, αλλά με μέτρο. Δηλαδή, μου λείπαν και οι γονείς μου, η οικογένειά μου γενικότερα, οι φίλοι μου, όλοι οι γνωστοί μου.
0: Ποια κουζίνα ψηφίζεις από αυτές που έχεις δοκιμάσει στα ταξίδια σου?
1: Εντάξει, νομίζω τη μεσογειακή κουζίνα δεν την αλλάζει με τίποτα.
0: Δηλαδή, υιοθέτησες, μάλλον μετέφερες τη μεσογειακή κουλτούρα σε όλες αυτές τις χώρες με την παρουσία σου.
1: Πάντα έβαζα την πινελιά μου, πάντα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δούλεψα και σε καλές θέσεις, δηλαδή πάντα ήμουνα kitchen manager, head chef, από μικρή ηλικία, γιατί πιστεύω ότι... Όχι, πιστεύω και είναι. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό στην Ελλάδα και δουλεύοντας τόσες πολλές ώρες στην Ελλάδα, φεύγοντας στο εξωτερικό, όλα σου φαίνονται λίγο πιο εύκολα. Οπότε.
0: Άρα δεν είμαστε καλό σχολείο, ε.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλό σχολείο για αρχή, μεν. Αλλά είχα καλές θέσεις πάντα. Οπότε πάντα έβαζα τις πινελιές μου. Έπαιρνα κάτι κεφαλονίτικο, έπαιρνα μια κεφαλονίτικη αλιάδα που έκανα και στο παιχνίδι πρόσφατα.
0: Στη Γουαδελούπη που βρήκε, πώς την είπε στη χώρα, σωστά την είπα?
1: Γουαδελούπη, ναι.
0: Πού την βρήκε?
1: Είναι ένα όμορφο νησί στη μέση του πουθενά, πραγματικά. Και το ξενοδοχείο ήταν στη μέση του πουθενά, σε μια ζούγκλα.
0: Δούλευε σε ξενοδοχείο δηλαδή. Τη φέτα που τη βρήκαν οι άνθρωποι εκεί?
1: Θα σου πω, υπάρχουν.
0: Είχε φτιάξει το μενού, εσύ?
1: Υπάρχουν. Συνεργαζόμουν με έναν πολύ γνωστό σεφ Σουηδό, ο οποίο και αυτό είχε πάει σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι σαν το Μάσεφ. Το έχει κερδίσει βέβαια αυτό.
0: Και ήταν
1: αυτό είχε το consulting, εγώ ήμουν ο kitchen manager του όλου project. Ελληνικά προϊόντα γενικά θα βρεις στο εξωτερικό, σε κάθε σούπερ μάρκετ θα βρεις ένα ελληνικό γιαούρτι, μια φέτα. Το θέμα είναι ότι δεν θα είναι σαν τη φέτα που θα φας στον τόπο σου ή δεν θα είναι σαν το γιαούρτι που θα φας στον τόπο σου. Όλα είναι λίγο πιο διαφορετικά και το καταλαβαίνεις.
0: Για πες μας για το MasterChef λοιπόν.
1: Το MasterChef.
0: Που το έβλεπαν όλοι επί σειρά ετών και το βλέπουμε και το ματαβλέπουμε, αλλά τώρα σου λέω νιώθα μια περηφάνεια.
1: Απίστευτη, εγώ σου λέω δεν το
0: έβλεπα. Εμένα δεν με νοιάζει από πού είσαι και από πού κατάγεσαι. Ναι, εγώ τη μαμά την ξέρω, έχει γεννηθεί εδώ, σε θεωρούμε δικό μας άνθρωπο και προέβαλες και μια χαρά του νησί μας προς τα έξω.
1: Ήταν ο σκοπός μου αυτός, δηλαδή να μαγειρέψω όσο περισσότερα κεφαλονίτικα πιάτα μπορώ και να προβάλλω λίγο την κουζίνα στο νησί μας, γιατί θεωρώ ότι κάπου αυτά τα χρόνια κάπου. Λίγο το χάσαμε λίγο.
0: Έβαλες και λίγο κοκκινιστό, έβαζες κάτι.
1: Έβλεπα μπαχάρια, πάπρικες, καυτερά. Δηλαδή. Εντάξει, ευχαριστώ με τους συγκριτές που τα δοκιμάζαν όλα αυτά. Εγώ δεν τα δοκίμασα.
0: Εξαιρετικά. Πώς είναι εκεί, για πες μου από την αρχή έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί φαίνεται αλλιώς είναι στην πράξη.
1: Παιδιά, είναι αλλιώς να το ζεις. Είναι μια απίστευτη εμπειρία. Από αυτό που είπα και στους συγκριτές. Εγώ πήγα εκεί πέρα επειδή. Εντάξει, το καλοκαίρι έχουμε το μαγαζί κάτω στο Λιθόστρατο.
0: Πες μας το μαγαζί να το.
1: Τους Μερακλείδες. Το έχω μαζί με τον παιδικό μου φίλο, τον Γεράσιμο, τον Σπαθή. Είναι δεύτερη χρονιά που ανοίγουμε φέτος. Το μαγαζί είναι καλοκαιρινό. Και αυτό
0: είστε
1: είναι.
0: Μερακλείδες, λοιπόν,
1: είμαστε Μερακλείδες.
0: Είναι μεζεδοπολείο αυτό.
1: Είναι μεζεδοπολείο και βάζουμε την αγάπη μας, τα ποτάκια μας, το φαγητάκι μας, τους μεζέδες μας. Είναι πολύ ωραία και πολύ γραφικά δηλαδή. Εγώ συνήθω να λέω ότι είναι πάρα πολύ ρομαντικά εκεί στο αυλάκι τη εκκλησία. Άμα κάτσει το βράδυ να πει το κρασί.
0: Έχετε και την ευλογία του Αγίου Σπυρίδωνα.
1: Έχω και την ευλογία του Αγίου Σπυρίδωνα, πάντα εννοείται.
0: Είναι και πέρασμα, είναι πολλοί κόσμο.
1: Έχει, είναι ωραία, είναι ωραία.
0: Και είναι ωραία. Το ποια μέρα είναι που κλείνει, για να ξέρει ο κόσμο.
1: Φέτος είμαστε κάθε μέρα ανοιχτά. Όλη μέρα.
0: Οπότε δεν κλείνει καθόλου.
1: Όχι.
0: Δεν έχετε. Γιατί συνήθω έχουν τα μαγαζιά.
1: Κάποια μαγαζιά κλείνουν κάποιε μέρε. Εμεί προτιμάμε να είμαστε 7 στα 7.
0: Πολύ καλά κάνετε για να.
1: Αυτό.
0: έρθουμε κι εμείς να μην ανησυχούμε ότι δεν θα σας βρούμε. Λοιπόν, στη Μερακλείδα, στο Λιθόστρωτο. Για πες λοιπόν, πας εκεί. Πώς ξεκίνησε η διαδικασία, για πες πώς γίνονται οι επιλογές.
1: Πάω εκεί. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πήγα γιατί είπα το καλοκαίρι έχω το μαγαζί μου. Το χειμώνα δεν είχα κάτι να κάνω. Οπότε λέω, δεν δηλώνω στο Massive, λέω από το να τρέχω πάλι στο εξωτερικό, γιατί κάπως με κούρασε και όλα αυτά τόσα χρόνια. Και λέω, δεν δηλώνω στο Massive. Είχα δηλώσει πέρυσι βέβαια. Πέρυσι δεν με πήρανε κάποιο τηλέφωνο, με πήρανε φέτος ένα τηλέφωνο. Ξεκινάμε, συζητάμε κάπου μες στο καλοκαίρι. Να μην πω λόγο, μου λένε έλα στην Αθήνα για κρύο πιάτο. Γενικά πριν πας να δώσεις το ζεστό πιάτο νοτισιόν σου, πρέπει να τους παρουσιάσεις ένα κρύο πιάτο. Ναι. Αυτό είναι πίσω από τις κάμερες, δηλαδή δεν φαίνεται στο κοινό. Ναι. Πήγα εκεί πέρα, πάρα πολύ αγχωμένος, πάρα πολύ αγχωμένος. Ναι, μεν, μ' αρέσουν οι νέες προκλήσεις. Ήταν μια νέα πρόκληση για μένα το Μάσ. Αυτό βάζει, λέω βαριόμουν, λέω δεν είχα κάτι να κάνω το χειμώνα. Λέω. Ναι. Ήταν κάτι καινούργιο για μένα. Και πάω εκεί, βλέπω όλες τις κάμερες, όλα αυτά, λέω ρε Σάμ, τώρα λέω. Μήπως να ξανασκεφτείς, λέω. Μήπως δεν είναι για σένα.
0: Αν έχεις έρθει όλα την πρατσέτα πιο πριν από το κολλάι,
1: ακριβώς. Σίγουρα θα βοήθαγε λίγο, γιατί η οντισιόν μου ήταν εφιαλτική, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Περνάω το κρύο πιάτο, όλα ωραία, όλα καλά.
0: Ποιος αξιολογούσε εκεί? Άλλη ομάδα, φαντάζομαι, όχι.
1: Ήταν όλο το team της παραγωγής. Και γενικά πίσω από τις κάμερες υπάρχουν και άλλοι πολύ αξιόλογοι σεφς.
0: Τι ήταν το κρυοπιάτο?
1: Το κρυοπιάτο ήταν μια ημιψημένη γαρίδα. Είχα κάνει μια γουακαμόλε, μια κρέμα γουακαμόλε και ένα κανολί. Ένα χώμα ελιάς και είχα βάλει πολλά πράγματα. Δηλαδή είχα βάλει πολύ τέχνη. Το μαγείρευες και σπίτι σου βέβαια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το άγχος της οντισιόν. Ενώ στην οντισιόν ήταν νομίζω η πιο αγχωτική μέρα της ζωής μου.
0: Τι σου πάνε για το κρυοπιάτο?
1: Το κρυοπιάτο πέρασε και ήταν. Εγώ γενικά έχω πολύ έντονη γεύση. Τώρα φταίει ο καφές, φταίει ότι είμαι καπνιστής, αλλά έχω την γεύση. Και βάζω μπαχάρια, μου αρέσουν τα ξύσματα, το λεμόνι, το λάιμ, το κίμινο, το κάρι, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι για όλα αυτά. Και εντάξει, μου είπαν ότι είναι λίγο πιο έντονο ρε παιδάκι μου από ό,τι θα έπρεπε, αλλά εντάξει, εγώ το πήρα ως καλό. Πήγε καλά το κρύο πιάτο, μετά από 2 εβδομάδες είχαμε το ζεστό. Πάλι, εγώ να μην έχω αποφασίσει αν θέλω να πάω. Και νομίζω εκεί ήταν και το λάθος μου γενικότερα, ότι δεν προετοιμάστηκα όσο θα έπρεπε. Δηλαδή δεν πήρα, ξέρω εγώ, 2-3 συνταγές, δεν πήρα 5-6 βιβλία να έχω για το σπίτι. Δεν ήμουν σίγουρος. Δηλαδή μέχρι και 2 μέρες πριν την οντισιόν μου δεν είχα πάρει απόφαση αν θα πάω Κυλλήνη ή όχι, να πάρω το καράβι, να πάω απέναντι. Και το πιάτο γενικά της οντισιόν το αυτοσχεδίασα. Ήταν πιάτο της μιας μέρας.
0: Ήταν έτσι.
1: Ναι, ήταν αυτό. Κατέβηκα στην Αθήνα.
0: Μπορεί να πάει, πήγε και καλύτερα, επειδή ήταν αυθόρμητο.
1: Καλά, ήταν τέρμα αυθόρμητο. Δηλαδή, το πιάτο που ήθελα να βγάλω ήταν ένα χταποδάκι ξυδάτο με παντζαρο σαλάτα, πουρέ παντζάρι. Γενικά ήταν βασμένο στο παντζάρι. Απλά μου είχαν πει ότι ξέρεις, απαγορεύεται να φέρεις οτιδήποτε το προμαγειρεμένο. Και τι έκανα εγώ έξυπνος, γιατί γενικά είμαι λίγο αφελής. Κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και ξεχνάω πολλά πράγματα. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα παιδιά προβρασμένα παντζάρια. Και πάω εκεί να μαγειρέψω. Έρχεται εκεί ο κύριος Νίκος ο Κακαρίκας. Μου κάνει τι είναι αυτά, ρε Σαμ. Λέω, προφρασμένα παντζάρια. Λέω, τι. Μου λέει, μα είναι προμαγειρεμένα. Μου λέει, μπα, μαγειρεύεις με αυτά. Μου λέει, έχουμε μακερώσει άλλους 5-6 παίκτες. Μου λέει, εσέλα, θα περάσουμε. Και λέω, ρε φίλε, τώρα λέω. Και λέω, ρε παιδιά, λέω, τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν είχα μάθει, λέω, όλο το πιάτο βασμένο στο παντζάρι. Μου λέει, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, λέω, εντάξει. Έχετε κάτι άλλο, μου λέω κάτι πιπεριές, μου λέει τι θες. Λέω ρε άνθρωπε μου, τι να τις κάνω τις πιπεριές, του λέω.
0: Τι πιπεριές
1: τις θες. Με έχεις βγάλει εντελώς εκτός πλάνου, του λέω, να τις κάνω τις πιπεριές. Τέλος πάντων, φέρτες λέω. Παίρνω τις πιπεριές και είμαι παιδιά, κοιτάω το πιάτο μου.
0: Χταπόδι πιπεριές.
1: Λέω το χταπόδι, εντελώς λάθος επιλογή υλικού. Το χταπόδι θέλει καμιά ώρα να βράσει. Όλοι πήγαν εκεί με κρέατα, κοτόπουλα, πρωτεΐνες, μοσχάρια που είναι μπαμ μπαμ. Εγώ πήραμε χταπόδι που θέλει κάνα τρίμερο να βράσει. Λέω εντάξει, τέλος πάντων. Τα κοιτάω και λέω ωραία. Είχα πάρει ευτυχώς και ένα λάχανο για ζωμό από πίσω που δεν το χρησιμοποιούσα. Ωραία, λέω, κόψω λάχανο, βάλω λίγο πιπερίτσα μέσα, το χταποδάκι μου, μια σαλτσούλα λέω και έχει ο Θεός. Και τι γίνεται, μαγειρεύεις τα πρώτα 40 λεπτά, μετά έχεις κενό. Μέχρι να μπει στους κριτές. Υπάρχει ένα κενό μέχρι γιατί πάνε άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Εγώ αυτό το 2ωρο είχα πάρει τηλέφωνο όλο μου το σόι, όλο μου το σόι και λέω παιδιά, συγγνώμη, λέω δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσω. Καμία. Όχι, μου λέει, μην αγχώσεις παιδιά, λέω το χολούσε, δεν μ' άρεσε καθόλου το πιάτο μου. Και όντως δεν μ' άρεσε, δηλαδή δεν ήμουν εγώ αυτό το πιάτο. Το χολούσε, λέω δεν περνάω. Εντάξει, μου λέει, μην αγχώνεσαι, έχω κάνει 1,5 πακέτο τσιγάρο μέχρι να μπω μέσα. Που δεν καπνίζομαι στη μέρα. Γενικά κάνω ένα τσιγάρο μετά τη δουλειά. Έχω κάνει 1,5 πακέτο τσιγάρα. Και λέω τώρα, λέω δεν γίνεται να μπει έτσι μέσα. Λέω θα ξεφτελιστείς. Λέω δεν γίνεται. Και κοιτάω τον μπαρ και λέω, κάτσε να πάω να πιω ένα ποτό, λέω, για να χαλαρώσω λίγο. Γιατί άμα μπει έτσι, λέω μέσα, δεν τη γλιτώνω. Λέω δεν περνά σίγουρα. Πάω πίνω ένα κρασάκι, μπαίνω μέσα στους κριτές, τραγουδώντας και τα υπόλοιπα τα έχετε δει στη τηλεόραση, νομίζω.
0: Πάει αυτό. Περνάς λοιπόν με αυτό το ασυνήθιστο πιάτο.
1: Δεν το περίμενα, δεν το περίμενα. Δηλαδή, ακόμα ξέρω, κοίταγα τους κριτές και λέω δεν υπάρχει να με περάσουν.
0: Εσύ το έχεις δοκιμάσει.
1: Το δοκίμασα και προσπάθησα, αλλά δεν μου βγάζει. Είναι πιάτο που το σκέφτηκα μέσα στο μισάωρο, δηλαδή. Εμένα δεν μου βγάζει. Ήταν ένα γευστικό, ωραίο πιάτο, μεν. Αλλά εντάξει, δεν ήταν αυτό το καλύτερο πιάτο που μπορούσα να του παρουσιάσω. Δηλαδή, θα μπορούσα να έχω κάτσει ένα μήνα σπίτι μου και να έχω κάνει μια πιο ιδανική προετοιμασία.
0: Είδες όμως, αυτό ήταν ασυνήθιστο. Ήταν μη αναμενόμενο.
1: Ήταν μη αναμενόμενο.
0: Ήταν μη αναμενόμενο και με αυτόν τον τρόπο πέτυχες και μια γεύση που με άλλος μπορεί να μην την πετύχει.
1: Σίγουρα,
0: αυτό
1: σίγουρα.
0: Αυτό εκτιμήσανε.
1: Σίγουρα.
0: Πάμε μες στο παιχνίδι τώρα.
1: Σίγουρα. Από εκεί πέρα νομίζω αυτό ήταν το πιο αγχωτικό. Μετά όσο περνάγαν οι μέρες γινόταν όλο και πιο όμορφη εμπειρία. Όλο και πιο όμορφη. Ήταν οι πρώτες μέρες που ήσουν λίγο αγχωμένος και έλεγες θα μπω στο σπίτι, δεν θα μπω στο σπίτι. Τι δοκιμασία θα έχει σήμερα. Εγώ γενικά πήγαινα βήμα-βήμα. Δεν είπα ποτέ ότι ξέρεις τι θέλω να κερδίσω. Θέλω να μπω στη δεκάδα. Θέλω να είμαι στο πίκο. Πάντα έλεγα να πάρεις την ποδιά, να μπεις μέσα στο σπίτι, άντε να φτάσουμε στο top 30, στο top 27, στο top 25. Πάντα πήγαινα βήμα-βήμα-βήμα. Αυτό.
0: Οι δοκιμασίες πώς γινόταν, ήταν στον ίδιο. Δηλαδή, εσείς μένατε μέσα στο σπίτι, είχε κάθε μέρα μία δοκιμασία. Όχι.
1: Είχε μαγειρεύματα. Είχε καθημερινά. Είχε καθημερινά γύρισματα. Ναι, ναι. Γενικά, όλο αυτό το επεισόδιο που βλέπετε έχει πάρα πολύ προσπάθεια. Πάρα πολλά άτομα πίσω από τις κάμερες. Και πάρα πολλές ώρες. Μιλάμε για 12 και 13 ώρες γύρισμα.
0: Αυτό έχω καταλάβει. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που βλέπουμε εμείς. Δηλαδή, εσείς ξυπνάγατε το πρωί, ποια ήταν η ρουτίνα σας και ερχόταν οι κάμερες.
1: Ξυπνάγαμε 10 η ώρα, ερχόταν ο κύριος Σάκης με το μινιβάν. Ήταν όλοι και περιμένανε εμένα και
0: κάθε
1: τον Πέτρο.
0: Μέρα
1: κάθε μέρα, εκτός από το Σαββατοκύριακο. Περιμένανε εμένα και τον Πέτρο, γιατί ήμασταν.
0: Οι τελευταίοι.
1: Είμαστε τελευταίοι και δεν είμαι και ιδιαίτερα πρωινός τύπος. Ποτέ δεν ήμουν.
0: Ναι,
1: και...
0: το κατάλαβα που σε πήρα τηλέφωνο, δεν το ήξερα και είχα ρωτήσει τη μαμά ποια ώρα είναι κατάλληλα να τον πάρω, αλλά δεν μου απάντησε, κατάλαβες γι' αυτό.
1: Ναι, παιδιά, πριν τις 10.
0: Ναι, συγγνώμη, να το ζητήσω και στον αέρα. Τον ξύπνησα 2-3-4 φορές το Σαμ.
1: Έτσι μας ξυπνάει και ο Σάκης στο παιχνίδι κάθε πρωί και μας ψάχνανε με την Τζούλ.
0: Και έλεγες δίλωσα από αυτό και σου τύχει στην
1: κεφαλή. Ναι, αφήστε αυτό. Και αυτή ήταν η ρουτίνα. 10 η ώρα, μινιβάν, πηγαίναμε στούντιο.
0: Πηγαίνατε, οκ. Okay. Και εμείς βλέπουμε μία ώρα επεισόδιο, έτσι. 2 ώρες επεισόδιο. Αυτό το επεισόδιο γυρίζεται όλη μέρα. Εσείς όταν μαγειρεύατε γινόταν διακοπές.
1: Όχι, όχι.
0: Οι δοκιμασίες είναι έτσι όπως τις βλέπουμε.
1: Όχι, όχι. Η μαγειρική είναι αυτό που βλέπετε εσείς. Αυτό που έπαιρνε πολλή ώρα ήταν αναμονές πίσω από την κάμερα. Μέχρι να μπούμε στο πλατό, μέχρι να ετοιμάσουν το πλατό, μέχρι να δοκιμάσουν οι κριτές. Αυτό ήταν το. Που ήταν πολύ ωραίο. Η μαγειρική ήταν αυτό. Μπαίνα μέσα, δηλαδή, παιδιά, εγώ μπαίνω την πρώτη μέρα μέσα.
0: Ναι, έτσι όπως ήταν.
1: Ήταν μία ώρα. Εγώ περίμενα να μπαίνω την πρώτη. Μας εξηγούν οι κριτές την πρώτη δοκιμασία. Ξέρεις, έχουμε μπει πρώτη μέρα μαγειρέματος. Και λένε, παιδιά, 3, 2, 1, πάμε. Και εγώ περιμένω να κάνουν κάποιο cut. Stop. Να σταματήσουμε. Έχουν φύγει όλοι και έχω μείνει εγώ έτσι. Και περιμένω να σταματήσουν. Δεν υπήρχε κανένα cut. Δηλαδή, πηγαίναμε κατευθείαν, τρέχαμε στο pantry. Τρέχαμε. Δηλαδή, ξεκίναγε ο χρόνος εκείνη την ώρα.
0: Αυτό είναι αυτό που βλέπετε. Αυτό και τα σχόλια.
1: Τα
0: σχόλια αυτά που λέτε, αυτά φαντάζομαι ότι είναι γυρίσματα άλλα που λέτε κάποια σχόλια.
1: Α, όταν πεταγόμαστε μόνοι μας σε κάποια στιγμή, έχουμε συντάκτες και κάνουμε συνεντεύξεις πριν, μετά, αυτό.
0: Ναι.
1: Πριν και μετά τη μαγειρική.
0: Αυτό είναι, δηλαδή μπορεί να γνωρίζετε το επεισόδιο και μετά σας λένε κάποια πράγματα και τα σχολιάζετε, γιατί φαίνεται...
1: Εντάξει, φαίνεται ότι τα λέμε όλα σε χρόνο ενεστώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια πράγματα ξέρεις, κάνουμε 2. Κάνουμε ένα μετά τη μαγειρική και ένα μετά αφού έχει μάθει τα αποτελέσματα. Οπότε όταν μιλάμε, ουσιαστικά δεν ξέρουμε αν κερδίσαμε ή όχι. Απλά συζητάμε γιατί η δοκιμασία. Λέμε, αχ, τι ωραία, σήμερα είναι η μέρα γης, τι ωραίο πάντρι ήταν αυτό, τι ωραία υλικά ήταν αυτά. Αυτό δεν ξέρει αν έχει κερδίσει. Γι' αυτό μερικές φορές σε ρωτάει ο συντάκτης, πιστεύεις ότι έχει δυνατό πιάτο. Και συνήθιζα εγώ να λέω, πιστεύω ότι έχω πάρα πολύ καλό πιάτο, ειδικά στις αρχές. Και έτρεγα μετά το νταβλά, στις αρχές τουλάχιστον.
0: Οι κριτές πώς είναι σαν προσωπικότητες, η κατάμεση που έχουν μαζί τους.
1: Είναι και οι τρεις ήταν απίστευτοι. Νομίζω αυτό που βλέπετε στη τηλεόραση είναι αυτό που είναι και κάτι παραπάνω.
0: Τόσο ψηλή.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλή και εγώ θεωρούσα ότι ο κύριος Κουτσόπουλος ήταν ο Κοντούλης παρέας, αλλά επειδή ο κύριος Ιωαννίδης και ο κύριος Κοντζάς είναι πολύ ψηλοί κι αυτοί, φαίνεται τέτοιο, είναι πιο ψηλός από μένα. Και εγώ είναι 81, ξέρω.
0: Είναι πιο ψηλός από σένα.
1: Ναι, ναι, είναι πιο ψηλός, παιδιά. Είναι απίστευτο. Και εγώ περίμενα να. Αλλά ήρθε εδώ και λέω μπράβο, κοίτα να δεις, λέω ο κύριος Κοτσόπουλος.
0: Και τα σχόλια που γινόταν πάνω στα φαγητά, γιατί εγώ ξέρεις, επειδή έχω μαγειρέψει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω εξεταστεί κιόλα στη μαγειρική με χρόνους και όλα αυτά. Ναι. Ήταν στα πλαίσια του. Δεν ήθελα να είναι κάποιος να μου μιλάει, ρε παιδί μου. Σπάγε τα νεύρα. Αυτό γίνεται κανονικά έτσι όπως το βλέπουμε. Την ώρα που μαγειρεύεις και έχεις άγχος να κάνεις το ένα το τηγάνι από εδώ και το άλλο. Το...
1: Παιδιά, αυτό, το άλλο είναι, αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό που λες. Έρχεται την ώρα που μαγειρεύεις και, ούτε αυτό το ξέραμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο η μαγειρική, είναι ότι έχει συντάκτες που σε ρωτάνε πάλι από πίσω. Έρχονται οι κριτές και σε αποσυντονίζουν για 5-10 λεπτά.
0: Ναι, χάνεις χρόνο.
1: Δηλαδή, μέχρι να το καταλάβουμε, έπρεπε πάντα να κρατάς 10-15 λεπτά για τους κριτές και να στήσεις το πιάτο σου. Δηλαδή, δεν έπρεπε να βγαίνεις ποτέ οριακά, αλλιώς δεν έβγαζες πιάτο. Αυτό, δηλαδή. Και πάλι, αυτό έκανα κανένα μήνα να το καταλάβω. Ότι ξέρεις τι κράτα 5 λεπτά, γιατί θα έρθει και ο Σκουτσόπουλος και θα τα πείτε λίγο. Αυτό.
0: Άλλη ερώτηση. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, ξαφνικά. Να σας λένε ένα, δύο, τρία, πάμε. Έχεις σκεφτεί τη συνταγή ή παίρνεις υλικά και τσούπο τη βγει.
1: Η αλήθεια είναι ότι ανοίγεις το κουτί. Όταν μιλάγαμε για mystery box, ανοίγαμε το κουτί και απλά μας εξηγούσαν. Υπήρχε συνήθως κάποιος καλεσμένος και μίλαγε ο καλεσμένος. Η αλήθεια είναι ότι όταν μίλαγε ο καλεσμένος, όλοι εμείς κοιτάγαμε τα υλικά. Και λέγαμε τώρα τι γυαλό θα μαγειρέψουμε όλα αυτά.
0: Α, σκεφτόσαστε δηλαδή.
1: Σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε. Δηλαδή, σου λέει ο καλεσμένος, 3, 2, 1, ανοίξτε το κουτί, ανοίγαμε το κουτί. Μέχρι να σου πούνε παιδιά καλή επιτυχία και εσύ έχεις δει 8-9 υλικά και ξεκινάς τις συνθέσεις στο μυαλό σου.
0: Και προλαβαίνεις έτσι, γιατί εγώ ξέρεις προσπαθούσα να σκεφτώ μα καλά πώς τη σκεφτήκαν τη συνταγή, κάνεις διάφορα. Εγώ ας πούμε θα έκανα διάφορα και θα κοίταζα πώς να τα κολλήσω, αλλά έχεις κάποιες αρχικές ιδέες έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι διαβάζαμε πάρα πολύ μέσα στο σπίτι, γενικά... δεν είχαμε ούτε τηλεοράσεις, ούτε τηλέφωνα, δεν είχαμε τίποτα μέσα στη βίλα του Μάσεφ. Οπότε ζούσαμε και αναπνέαμε μόνο για τη μαγειρική, αυτό ήταν. Οπότε κάθε μέρα διαβάζαμε, κάθε μέρα κάναμε μικρά challenge στο σπίτι, με υλικά. Οπότε ήταν πολύ καλό πράκτης.
0: Γιατί από τις 10 ώρα φεύγατε.
1: Στις αρχές που ήμασταν δύο ομάδες, δεν μαγειρεύαμε και κάθε μέρα. Γιατί ήταν το concept φέτος έτσι, το οποίο μία μαγειρεύαν η μπλε, μία η κόκκινη. Οπότε όταν μαγειρεύαν η κόκκινη, εμείς είχαμε ρεπό.
0: Οπότε
1: στο ρεπό μας εμείς μαγειρεύαμε στο σπίτι, διαβάζαμε πολλά βιβλία.
0: Πόσες ώρες είχατε κενό, μια μέρα?
1: Όλη μέρα, ναι, είχαμε. Μπορεί να κάναμε και 7-8 μέρες στο σπίτι. Που αυτό ήταν το πιο δύσκολο, γιατί ήταν κάπου εκεί στις γιορτές. Μείναμε 7-8 μέρες και δεν είχαμε τι να κάνουμε. Απλά δηλαδή πόσο μονοπόλι να παίξεις, πόσο να διαβάσεις, πόσα επιτραπέζια πια αυτό. Εκεί ήταν... Εκεί ήταν σκότωμα.
0: Η συνύπαρξη πώς ήταν με τους άλλους, γιατί μπαίνετε ένα σωρό διαφορετικοί άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι και...
1: Θα σου πω, εγώ ήμουν τυχερός γιατί από την αρχή κόλλησα με τον Πέτρο και τον Γιώργο και τον Άρη που είναι και ο Άρης φέτος στην Κεφαλονιά μαζί μου στους Μερακλείδες. Κόλλησα με αυτά τα παιδιά και γενικά ήταν πολύ μεγάλη στήριξη το να έχεις τρεις καλούς φίλους μου σε ένα σπίτι. Οπότε εγώ κοιμόμουν με τα παιδιά εξ αρχής. Εντάξει, τώρα στο σαλόνι και στα κοινόχρηστα πάντα υπήρχαν λίγα θεματάκια, υπήρχαν τζούσι, συγκρούσεις και τέτοια, αλλά εντάξει.
0: Αυτά που δεν είδαμε ποια ήταν?
1: Αυτά που δεν είδατε.
0: Έλα, πρέπει να βγάλω
1: τη Γουασάνα μας κυνηγάει από πίσω με μια σκούπα. Και...
0: Γιατί? Γιατί σε κυνηγάει μια σκούπα?
1: Εντάξει, είχε μπλέξει αυτή με πόσα αγόρια, έτσι, έβασαν 15-16, ήταν πάρα πολλά, έστωσε ήμουν και μόνη της, έτσι. Πάντα, εντάξει, θυμάμαι να με κυνηγάει και να μου λέει μάζεψε το πιάτο σου, μάζεψε το ποτήρι σου.
0: Α, ότι αφήνατε.
1: Ναι.
0: Και
1: η φιλιό που είχαμε στην αρχή να κάνει εκεί στη Λάτζα να μας κάνει επιπλήξεις. Υπήρχαν αυτά.
0: Τις δουλειές τις κάνατε εσείς, έτσι, δεν υπήρχε κάποια βοήθεια?
1: Εντάξει, υπήρχε βοήθεια από την παραγωγή σίγουρα. Εντάξει, ήταν και κοπέλες που δεν είχαν κάτι να κάνουν και ξυπνάγαν από τις 6 ώρα το πρωί. Και κάνανε γενική, ναι, η Γουασάν, η Φιλιό, οι κοπέλες γενικά.
0: Ξυπνάγανε 6 ώρα το πρωί και κάνανε γενική.
1: Ναι. Και ξυπνάγαμε εμείς τα ρεματράχαλη μία το μεσημέρι και δύο. Και νιώθαμε και άσχημα. Εγώ νιώθα άσχημα όταν τις έβλεπα, ότι έχουν καθαρίσει όλο το μέρος για μας. Επειδή εντάξει, όλοι στο σαλόνι αράζαμε και προσπαθούσαμε όλοι μετά να κάνουμε κι εμείς το κάτι της να φανεί ότι ξέρει, δίνουμε κι εμείς ένα effort, ρε παιδάκι μου, στην καθαριότητα του σπιτιού.
0: Τσακωμή ή άσχημες καταστάσεις που θυμάσαι?
1: Όχι, δεν υπήρχαν τσακωμοί.
0: Αυτά που βλέπαμε δηλαδή στον αέρα ήταν ειλικρινή ή υπήρχε και μια υποκρισία για να, στην κάμερα έτσι, για να πουλήσουν κάτι?
1: Εντάξει παιδιά, όσον αφορά εμένα, εγώ πάντα ήμουν ο εαυτός μου. Εγώ αυτό κράτησα εξ αρχής όταν μιλήσαμε με την παραγωγή. Μας είπαν, παιδιά, προσπαθήστε να είστε ο εαυτός σας. Αυτό θα πουλήσει, αυτό πρέπει να προβάλλετε κι εσείς προς τα έξω στον εαυτό σας. Εγώ αυτό έκανα. Εντάξει, υπήρχαν στιγμές που και τσακωθήκαμε και υπήρξαν και εντάσεις και με μέλη της μπριγάδας μας αλλά και με μέλη της άλλης μπριγάδας. Αλλά θα σου πω, αυτοί που είχαμε μείνει στο τεστ που ήμασταν, ξέρω, παιδάκι μου, 12-11 άτομα, ήρθαμε εν τέλει πάρα πολύ κοντά. Και ας μην ξεκινήσαμε τόσο κοντά όλοι μαζί. Και εγώ, π.χ. με την Κουασάν, στην αρχή σκοτωνόμουν.
0: Γιατί...
1: με ψήφιζε χωρίς λόγο. Έλεγε και τα δικά της. Εντάξει, ήμασταν δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Εντελώς. Δεν τσακωθήκαμε όμως ποτέ να σκοτωθούμε. Υπήρχε αυτή η ψηλό ίντρικα. Αλλά ήταν, υπήρχε όντως. Δεν ότι ξέρεις τι είπαμε, να τσακωθούμε.
0: Κατά βάθος συμπαθιόσασταν. Όταν υπάρχει
1: μια κόντρα.
0: Υποβόσκη, δηλαδή τώρα που την αναφέρεις, αισθάνομαι ότι έχει μια νοσταλγία.
1: Υπάρχει νοσταλγία για όλους τους παίκτες και ειδικά, εντάξει, η Γουάζα δεν το περίμενα ποτέ ότι θα έρθουμε τόσο κοντά, ρε παιδάκι, να κάνουμε τόσο πολύ παρέα στο τέλος του διαγωνισμού, στο τέλος που έφυγα εγώ δηλαδή.
0: Είναι
1: και με τα παιδιά, δηλαδή και με τους κόκκινους. Εγώ μπήκα πάρα πολύ ανταγωνιστικός στο παιχνίδι. Δεν είμαι ανταγωνιστικός, αλλά νομίζω μέσω σπίτι με συνθήκες τέτοιου εγκλισμού το παραμικρό πρόβλημα σου φαίνεται πολύ μεγαλύτερο.
0: Μεγενθύνεται, μπράβο, τώρα είπες πάρα πολύ. Την κουβέντα, ναι.
1: Δηλαδή και εγώ, εντάξει, δεν ήμουν ανταγωνιστικός, αλλά μπαίνοντας εκεί πέρα και λέω ότι ξέρεις τι, αφού μπήκες, έγινε ανταγωνιστικός, όντως. Και με τα παιδιά, με τον Πάνο, με τον Τάσο, δηλαδή πάντα κοιταζόμασταν, αγριοκοιταζόμασταν στις ομαδικές.
0: Να σου πω, πίεση ένιωθες ψυχική, να πεις ότι πού φέσκασα τώρα μέσα σε ένα σπίτι και τι κάνω εδώ και τέτοια.
1: Εντάξει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία σε τέτοια παιχνίδια.
0: Με αυτό πάνω να σου κάνω εγκλισμός, αυτό το σκοπό έχει, αποκόβεσαι και έτσι έρχεσαι σε ακραίες συνθήκες και βγαίνουν άλλα στοιχεία που... ενισχύουν την ίντριγκα, γιατί ο κόσμος, κακά τα ψέματα, πέρα από τη μαγειρική που μας αρέσει, αρέσει στον κόσμο και λίγη ίντριγκα, ο τζερτζελές, να το πούμε.
1: Παιδιά, είναι και λίγο reality, όχι λίγο, αλλά πολύ reality,
0: αρκετά έτσι. Reality.
1: Είναι αρκετά reality και νομίζω και οι συνθήκες είναι τέτοιες που σε οδηγούν εκεί. Δηλαδή, το ότι δεν είχαμε γνωρίσει τα παιδιά, το ότι δεν καθόμασταν στους χώρους, στα break και είναι για να μην έχεις κοντά μαζί τους, για να μην νιώσεις οικειότητα με τον αντίπαλο. Και να μπορείς, ξέρω εγώ, στην ομαδική να βγάλεις αυτό το πάθος, αυτόν τον ανταγωνισμό ενάντια στον παίχτη απέναντί σου. Δηλαδή, σου λέω, όταν βλέπαμε τον Πάνο και τον Τάσο, εγώ και ο Πέτρος, ήταν κόκκινα πανιά για μας. Αλλά δεν τους ξέραμε. Και ήταν ανταγωνιστές. Και λέμε, αφού είμαστε σε ένα παιχνίδι και είναι ένα επιτραπέζιο. Δεν πάντα θες να κερδίσεις ένα επιτραπέζιο όταν παίζεις. Δηλαδή...
0: είναι και οικονομικά τα ωφέλη. Θα πήγαινες για καφέ με τα παιδιά, δηλαδή. Πες ότι τελειώνει το παιχνίδι, θα κράταγες μια επαφή, θα επιδίωκες, δημιουργούνται δεσμοί.
1: Σίγουρα, δηλαδή, σου λέω, δηλαδή, αυτό θέλω για να ολοκληρώσω. Μπορεί τα παιδιά της κόκκινης ομάδας να ήταν κόκκινο πανί για μένα και για όλους μας, και τον Πέτρο και τον Γιώργο, δηλαδή υπήρχε ανταγωνισμός. Στο τέλος, πριν φύγω, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω με τον Πέτρο που ήμασταν από την πρώτη μέρα μαζί, που ήμασταν φιλαράκια στην ίδια ομάδα. Δεν ξεχώριζε πολύ από τον Πάνο ή από τον Τάσο ή από τα υπόλοιπα μέλη της κόκκινης μπριγάδας. Για μένα ήταν όλοι το ίδιο. Γιατί περάσαμε μαζί 4 μήνες, βιώσαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, ακριβώς τις ίδιες σκέψεις, ακριβώς τα ίδια προβλήματα, ακριβώς τα ίδια ψυχολογικά προβλήματα. Παλέψαμε όλοι με τους εαυτούς μας. Οπότε στο τέλος για μένα ήταν όλοι το ίδιο. Δηλαδή ο Ανδρέας, ο Φίλιπ, ο Πάνος, ο Τάσος, ο Χρήστος, ο Νίκος, όλα αυτά τα παιδιά. Ήταν ακριβώς, καλά δεν το συζητώ για τα μέλη της δικιάς μου ομάδας, το Μιχάλη, τη Γουάσαν, όλα αυτά τα παιδιά που μείναμε στο τέλος, ήταν όλοι το ίδιο. Δεν ξεχώριζα κάποιον. Ενώ σε αρχή λέγαμε πάμε να τελειώσουμε, να τους κερδίσουμε, να τους πάρουμε 13-0 και δεν χάνουμε με τίποτα.
0: Είχε αυτό το πάθος, έτσι.
1: Ήμασταν πολύ παθιασμένοι στην αρχή, ήμασταν πάρα πολύ παθιασμένοι και ήμασταν πολύ κοντά σαν ομάδα εμείς και το είχαμε πάρα πολύ αυτό. Είχαμε λίγο τα μυαλά μας στα κάγκελα, είχαμε λίγο ψηλά το να μανέ. Το οποίο τελικά δεν βοήθησε, γιατί έχουμε φύγει όλοι. Οι περισσότεροι παλεύουν ακόμα πέρα στο Μιχάλης και Γουάσαν. Αλλά όλη η μπλε μπριγάδα δυστυχώς εκτοπίστηκε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι φταίει που είχατε ψηλά τον Αμανέ. Μπορεί να είναι θέμα συνθηκών, συγκυριών.
1: συγκυρίες, συνθήκες. Είμαστε
0: η μαγειρική λίγο... είναι οικοκεντρική.
1: Πολύ.
0: Και εμείς... γιατί βάζει το προσωπικό στοιχείο.
1: Και εμείς ήμασταν λίγο εγωιστές, ατομικά ο καθένας μας. Είχαμε λίγο, ήμασταν μάγειρες, πώς να πω, μάγειρες δηλαδή.
0: Δεν έχω γνώρισει μάγειρα να είναι αλτρουιστής και να μην είναι...
1: Όχι.
0: Να μην έχει έναν εγωκεντρισμό. Γιατί βάζεις τη δικιά σου πιναλιά στο φαΐ, τελείως. Είναι κάτι προσωπική υπόθεση. Υπάρχει η ομαδικότητα. Γιατί πρέπει να συνεργαστείς στην εστίαση. Αλλά υπάρχει. Εσείς δεν είσαστε βοηθοί μάγειρες, είσαστε μάγειρες. Δηλαδή,
1: όλοι ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εγώ τρόμαξα. Λέω Παναγία μου, λέω πού ήρθε τώρα εδώ πέρα, λέω να παλέψω με αυτά τα θύρια. Ερχόταν ο Δημητριάδης, μου λέει: έχω δουλέψει σε 3 αστέρια. Άρα έχει δουλέψει σε 2.
0: Αυτό λέω, σε άγχωνε.
1: Λέω τώρα τι κάνω εγώ τώρα. Λέω
0: πού ήρθα. Εγώ σου λέω σε θαύμαζα. Λέω και να ζήσω και τη μαμά από πίσω. Ξέρεις όταν δεν προλάβαινα να δω το επεισόδιο, έμπαινα στη μάνα σου.
1: Και μαμά.
0: Εγώ, Σαμ. Πέρασε βιντάκι με το Σαμ.
1: Η μαμά πήρε 10 χρόνια ζωή φέτος. Το χάρηκε πιο πολύ από ότι εγώ. Δηλαδή και εγώ το χάρηκα με τη σειρά όταν βγήκα και την είδα τόσο πολύ τόσο χαρούμενη.
0: Αγαπημένο πιάτο από αυτά που μαγείρεψε.
1: Αγαπημένο πιάτο, είχα κάνει ένα κεφαλονίτικο σοφιγάδο.
0: Ναι, αυτό μου άρεσε. Είδες που σου είπα με τη σάλτσα.
1: Ναι.
0: Είχα κάνει και εντύπωση.
1: Ναι, που είχα ξεχάσει βέβαια τη σάλτσα σοφιγάδο που είχα κάνει.
0: Ναι, και
1: είπε, είναι αυτή η αφέλεια.
0: Τη φέρνω, αλλά εντάξει, ναι.
1: Είναι αυτή η αφέλεια που είχα πάντα. Εγώ πάντα ξέχναγα κάτι. Πάντα λέγα ότι θα πάρω χιλιάρικο που δεν πήρα ποτέ εν τέλει.
0: Αυτό το πιάτο σου άρεσε.
1: Αυτό με μάζει γιατί ήταν που το είχα στήσει στο πορτατίβ.
0: Ναι, έχεις βάλει όλο από το πάνω concept, και λέει, γεια σας, έχω κάνει
1: το και αφήνω,
0: σάλτσο,
1: το ανάβω, πεθαίνουν οι κριτές στα γέλια. Ήταν πολύ δημιουργικό. Και κόλλησε εμένα το μυαλό μου εκεί και λέω αυτό θα κάνω. Και μου λέγανε όλοι τι νοιάζεται, λέω, που θα στήσει εκεί πάνω. Αλλά είναι αυτό, τους τελευταίους 2 μήνες, παιδιά, όντως, δεν ξέρω, ήμουν με αυτός μου. Ήμουν πάρα πολύ χαλαρός και το καταευχαριστήθηκα και φάνηκε στα πιάτα μου. Γενικά η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι δουλειά και να κάνεις, έτσι.
0: Το μη επιτηδευμένο παίζει. Εσύ μπήκες με το μη επιτηδευμένο, με αυτό που πήγες χαλαρός και δεν ήσουν προετοιμασμένος και έκανες κάτι και μπήκες. Και το μη επιτηδευμένο, αυτό που σου βγαίνει αυθορμήτως, είναι και το, αυτό που είναι και το καλύτερο πιάτο σου.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Πρέπει
1: ακριβώς.
0: Να αφήσεις το Σαμ να είναι αφηρημένος, να τα βάζει μόνος του χώρια κτλ. Και,
1: ναι.
0: Και δεν πειράζει γιατί η γεύση μετράει.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς
0: το
1: αυτό
0: χειρότερο, αυτό που σε δυσκόλεψε περισσότερο.
1: Το χειρότερο. Εντάξει, υπήρξαν πιάτα που δεν έφερα τον πόντο και ξέρεις, πάντα νευρίαζα λίγο όταν έχανα. Γιατί πάντα ήθελα να φέρω τον πόντο στην ομάδα μου. Πάντα ήθελα να βλέπω τα παιδιά να είναι χαρούμενα.
0: Ναι, πάντα. Ότι γυρνάς και έχεις απαγοητευμένες φάτσες.
1: Ναι, δεν το θες. Δεν το θες αυτό. Δεν το θες. Ειδικά εγώ μπήκα και λίγο, επειδή όντως δεν ήμουν σίγουρος, μπήκα λίγο πιο κρύα μέσα στο διαγωνισμό. Λίγο πιο βατά και ξέρεις τι, μία έφερνα αποτέλεσμα, μία δεν έφερνα. Και είναι τώρα μια δοκιμασία εκεί. Κάνω κάτι κοτόπουλα με τον πάνω και με κατεβάζει ο Γιώργος κάτω να παίξω εναντίον του αρχηγού της κόκκινης μπριγάδας. Και εγώ ήμουν ένα σταθερός παίκτης. Και ξέρεις τι, το έβλεπα στα βλέμματα του, δεν περίμενα να κερδίσω. Το έβλεπα. Και κερδίζω και όταν κοιτάω πάνω και εντάξει, και φωνάζανε και χαμογελάγανε και χειροκροτάγανε, λέω ρε φίλε, αυτό είναι, αυτό θέλω να κάνω συνέχεια. Και από εκεί πέρα απλά κατέβαινα για να βλέπω τους συμπαίκτες μου να χαμογελάνε. Εντάξει, και για μένα εννοείται προσωπικά. Αλλά πάντα ήθελα να βλέπω, πάντα γίναγα, ξέρεις τι, έκλεβα ματιές και τους έβλεπα όταν κέρδιζα.
0: Το χειρότερο τελικά δεν μου είπες.
1: Χειρότερο πιάτο, έχω κάνει ένα σουβλάκι, αλλά πολύ διαφορετικό. Με τορτίγια, κιμά, το έχω βάλει και στο μενού μου φέτος αυτό. Και λέω ρε φίλε, πω από λέω τώρα, τι πιατάρα θα τους πας μπροστά, λέω, θα το... Πας για χιλιάρικο σίγουρα, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα, είναι πιάτο πεντάδας, έλεγα πάντα, είναι πιάτο πεντάδας. Και πάω μπροστά, όχι, πριν πάω μπροστά, έχω βάλει το σουβλάκι μου, έχω κάνει τις γανιτούρες μου, παίζω με τον Νίκο αντίπαλο. Γενικά δεν έχανα συχνά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τελείωσα τη regular season, ας πούμε, με τις περισσότερες νίκες στο διαγωνισμό. Δεν έχανα συχνά. Και εκεί δεν περίμενα να χάσω κιόλας με αυτό το πιάτο. Και βλέπω το σουβλάκι μου και είναι ομό.
0: Ναι.
1: Και έχω 2 λεπτά τώρα για να στήσω πιάτο. Και λέω, φίλε, τι θα κάνω. Λέω, εντάξει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, λέω. Θα χάσει, θα φορέσει μαύρη φωλιά, λέω. Και έχει ο
0: δεν
1: Θεός.
0: Το έχεις δει πριν το...
1: Το είδα, όταν ομώ. Αλλά λέω, εντάξει, τότε εκείνη τη στιγμή, παιδιά, υπάρχει τρομερή σύγχυση εκείνη τη στιγμή, έτσι, στα 2 λεπτά, υπάρχει τρομερό άγχος.
0: Απορώ πως είστε ψύχρεμοι.
1: Υπάρχει τρομερό άγχος και είσαι τρομερή σύγχυση, οπότε εντάξει, θα μπορούσα να μην το βάλω στο πιάτο, έτσι. Αλλά δεν μου κόψε. Και τελειώνει ο χρόνος και ξεκινάω και κοπανάω τις σκάλες και χτυπιέμαι και βρίζω και... Και πολλά άλλα. Και πάω μπροστά, λέω, ωραία, λέω, αφού έχεις κάνει μπιπ, okay, θα πας. Και θα σου χαλάσω και να κάνεις πλάκα. Οπότε λέω, σεφς, λέω, σας έχω φέρει σήμερα, λέω, το χοιρινό στο λιβάδι. μου κάνει ο Κουτσόπουλος. Μου λέει, τσαμπουράζω, τι χοιρινό στο λιβάδι μου λες. Λέω, σεφ, χοιρινό στο λιβάδι. Λέω, το χοιρινό, λέω, είναι έτοιμο να σηκωθεί. Λέω, και να τρέξει στο λιβάδι. Μου λέει, τι εννοείς. Λέω, δεν έχει πολύ ψηθεί μέσα. Και εκεί σκαλώνει ο κύριος Κοντιζάς, κατεβάζει φάτσα. Μου λέει, τι εννοείς. Που... Και λέω, σεφ, λέω, δεν έχει, είναι ομό, δεν έχει μαγειρευτεί. Και μου λέει, γιατί το έφερες μπροστά. σεφ, λέω, εντάξει. Όχι, μου λέει, δεν το δέχομαι, μου λέει, απαναμάγια σαν εσένα, λέει, μου φαίνεις ένα τέτοιο σουβλάκι μπροστά. Δεν το δέχομαι. Και έχει φάει σήμα και έχει σκαλώσει εκεί ο κύριος Κοντιζάς. Και εντάξει, ντράπηκα κι εγώ λίγο, γιατί όντως είχε δίκιο. Και ξεκινάνε εκεί μια έτσι.
0: Στιχομηθεία.
1: Με τον κύριο Κουτσόπουλο. Μια λογομαχία. Μα του λέει ο κύριος Κουτσόπουλος, μα το παιδί λέει, καταλαβαίνει το λάθος του, λέει. Και έρχεται μπροστά και στο εξηγεί με έναν έτσι πιο όμορφο τόνο. Σου λέει ότι ξέρει τι, για αντιληφθεί ότι.
0: Με χιούμορ.
1: Είναι ομό, λέει, εντάξει. Το βάλε στο πιάτο για να σου δείξει ότι ξέρει κάτι έκανε μια προσπάθεια. Και είναι ο κύριος Κουτσόπουλος και έχει καλό. Λέει εντάξει. Και έτρωγε κάτι τέτοια ο κύριος Κοντζάς, ήταν αυστηρός γενικά μαζί μας. Φαίνεται και αυτό προς τα έξω, αλλά είναι πίσω από τις κάμερες, είναι ψυχούλα, είναι πολύ καλός.
0: Είναι αυστηρός. Είναι
1: αγαπημένος μου κριτής. Αγαπημένος μου.
0: Αυτός, όχι ήταν ο Κουτσόπουλος, ο Κοντιζάς.
1: Ο κύριος Κουτσόπουλος φαινόταν ότι ήμασταν λίγο πιο έτσι, αλλά ο κύριος Κοντιζάς ήταν ο δικός μου αγαπημένος.
0: Και εμένα ναι. Ο Κοντιζάς μου αρέσει. Θεωρώ ότι είναι αυστηρός μεν, αλλά μετά off camera έχει.
1: Ναι, ήταν πολύ καλός μαζί μας και μας έδινε και συμβουλές και καταλάβαινε νομίζω τον εγκλισμό που βιώναμε.
0: Ναι, γιατί όλοι και παίχτες. Το ψυχολογικό κομμάτι και το στρες και... Τι σχολείο ήταν αυτό, πόσο σε βοήθησε, γιατί πρόσεξε, είχες επαφή με μεγάλους σεφ και είχες και αυτή τη... Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μαγειρεύεις και να πετυχαίνεις και να μαγειρεύεις τόσο αξιόλογα πιάτα με αυτές τις συνθήκες, ρε εσύ. Γιατί ήσουν κλεισμένος, δεν είχες επαφή, είχες χρονόμετρα, είχες κόσμο να σου μιλάει, είχες άλλο να σου λέει άλλα, δηλαδή... Δεν είναι συνθήκες κουζίνας ακριβώς αυτές.
1: Όχι, παιδιά, δεν είναι. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και ήταν το MasterChef ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Πολύ μεγάλο σχολείο. Από την άποψη ότι πέρα από τα σεμινάρια που κάναμε, γιατί κάναμε και μαθήματα στο σπίτι με τον κύριο Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος είναι για μένα από τους top μάγειρες αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Πέρα από τα σεμινάρια, ήταν όλο αυτό. Όλες οι σκέψεις, τα R&D που κάναμε στην κουζίνα.
0: Τι είναι τα R&D, για πες για το λαό και την αφεντιά μου που δεν ξέρει.
1: Είναι όταν δοκιμάζεις, σου έρχεται η ιδέα και ξεκινάς να την υλοποιείς μέχρι να βγάλεις το τελικό αποτέλεσμα και το τελικό σου πιάτο. Και το κάναμε πάρα πολύ στο σπίτι αυτό. Ήμουν στο καναπέ με τον Πέτρο και τον Μιχάλη, λέγαμε πώς θα κάνουμε ένα τσος με φταπόδι. Και πήγαμε στην κουζίνα, γιατί εννοείται ότι εντάξει, ήταν το φάι ήταν απίστευτο στο σπίτι.
0: Είχε υλικά, πρώτες ύλες.
1: Είχε παιδιά ότι έμενε, γιατί εννοείται ότι δεν πετιόταν κάτι από το πάντρι και όλα αυτά. Τα πέραμε. Εμείς γυρνάγαμε σπίτι με σακούλες στον Άι Βασίλη, με κρέατα,
0: κυρνά, μοσχάρια. Ό,τι έμενε.
1: Όχι, τα παγιδεύαμε, γιατί απαγορευόταν να δοκιμάσεις από το πιάτο του συμπαίκτη σου ή του αντιπάλου σου.
0: Γιατί
1: δεν δοκιμάζαμε ποτέ.
0: Όταν τελείωνε δεν επιτρεπόταν.
1: Δεν επιτρέπεται γιατί δεν μας είπανε ποτέ, αλλά θεωρώ επειδή είμαστε όλοι μάγειρες, όλοι νομίζουμε ότι είμαστε μαγειράρες και καλύτερες σεφ στον κόσμο και για να μην έρθουμε σε αντίθεση με την κριτική των κριτών.
0: Α,
1: για να μην λέω ότι άμα τι νόστιμα, αφού δεν μένα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή σκέψα 20 μάγειρες.
0: Να λένε δεν μ' άρεσε και μια ιδέα που ήταν και γιατί του βάλανε.
1: Θα μπλέκαμε. Ναι. Οπότε καλά κάνουν και δεν το επιτρέπουν. Και γυρνάγαμε σπίτι, σαν με σακούλες από τον Άι Βασίλη, μοσχάρια μέσα, χοιρινά, ψάρια. Δηλαδή το πρωί δεν τρώγαμε το στάκι. Ξύπνουμε ο καθένας, φιλέταρε τη τσιπούρα, το λαβράκι του.

0: νεολαία, πιο μεσημεριανές ώρες. Ξεκινάγαμε και εμείς τα δικά μας και καθόμασταν όλοι κατά τις 5-6 ώρα έξω στην πισίνα και ένα μεγάλο τραπέζι και τρώγαμε όλοι μαζί.
1: Α, τι ωραίο είναι αυτό.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Φοβερές εμπειρίες είναι αυτές.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Το μενού το έχεις φτιάξει εσύ τώρα στο μαγαζί?
0: Το μενού το έχω φτιάξει εγώ.
1: Αν ανοίξει την όρεξη, γιατί έχω μια πείνα τώρα για πέσει.
0: Είναι η ώρα για φαγητάκι, είναι η ώρα τώρα. Είναι η ώρα, είναι η ώρα. Έχει πέσει λίγο ο ήλιος μετά την παραλία.
1: Μέχρι τι ώρα είσαι, μήπως έρθω μετά την εκπομπή εδώ πέρα να.
0: Είμαστε μέχρι τις 12. Μέχρι τις 12 το βράδυ είμαστε. Από το μεσημέρι, από τις 1 μέχρι τις 12. Εντάξει, γενικά η ιδέα μας με τον Γεράσιμο ήταν να ανοίξουμε ένα μεζεδοπωλείο. Να έρχεται η παρέα μας, να τρώει, να αράζουμε, να έχουμε απλές γεύσεις. Οπότε είμαστε ένα μεζεδοπωλείο, παύλα ταβέρνα. Δεν θα πω ότι έχουμε πιο εξειδικευμένες γεύσεις. Έχουμε λίγο πιο προσεγμένα πιάτα από το συνηθισμένο. Απλά πάντα με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, σε τοπικές συνταγές. Και στις γεύσεις του μέσου πολίτη. Δηλαδή, τι θέλει να φάει ο καθένας, να φάει κρέας. Έχουμε κρέας αυτό. Δηλαδή, δεν θα βάλω ούτε πίκλες, ούτε παστινάκια, ούτε και διάφορα περίεργα υλικά από το Μάσεφ.
1: Ναι.
0: Έχουμε απλά πιάτα, μαμαδίστικα, γιαγιαδίστικα, τα κεφτεδάκια μας, την κρεατόπιτά μας. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Να κάτσει στο τραπέζι και να θυμίζει ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι στο σπίτι της γιαγιάς σου. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Έχει αυτό ο κόσμος ανταπόκριση από ό,τι έχεις δει, δηλαδή οι επισκέπτες τους αρέσει αυτή η φιλοσοφία?
0: Γενικά τους αρέσει πάρα πολύ και γενικά μας στήριξε πολύ η τοπική κοινωνία και πέρυσι. Έχουμε πάρα πολλούς ντόπιους πελάτες, πολύ μεγάλη στήριξη και βάζουμε και εμείς τα δυνατά μας να είμαστε όσο πιο προσιτοί στον πελάτη.
1: Οι τιμές είναι για το μέσο level.
0: Και αυτό ήταν πάλι ένα σκοπός που είχαμε το Γεράσιμο. Δεν θέλαμε να πάμε. Γενικά, όπως έχετε παρατηρήσει στην εστίαση, όλα ακριβαίνουν, όλα είναι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, βγαίνεις να φας με το παιδί σου, με τη γυναίκα σου, με την οικογένειά σου και έχει πάει πριν το κουβέρι, ξέρω εγώ, είναι πάρα πολύ ακριβό. Εγώ αυτό που ήθελα προσωπικά στο μαγάζι είναι να μπορεί να πάρει τη γυναίκα σου, την κοπέλα σου, τον καθένα, να έρθει να φας και να ευχαριστηθείς, να φύγεις χαρούμενος. Και να μην πληρώσεις πάρα πολλά λεφτά. Γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Η οικονομία μας δεν είναι και καλύτερη.
1: Ναι, έτσι.
0: Ο κόσμος δεν του περισσεύει λεφτά να βγαίνει έξω. Οπότε για να, το λέω και στα παιδιά αυτό. Στο μαγάζι είναι για παιδιά. Θέλω να προσέχουμε τα τραπέζια. Γιατί για σας μπορεί να είναι ένα απλό τραπέζι. Για τον άλλον που έρχεται στο μαγαζί, είναι κάτι που το ετοιμάζει και το σκέφτεται εδώ και μια εβδομάδα. Είναι η έξοδό του. Δηλαδή δεν βγαίνει.
1: Από τα λεφτά, δεν βγαίνει συνέχεια ο κόσμος. Παιδί. Έχεις, ναι. Έχεις πολύ ωραία ενέργεια και συναισθηματικό υπόβαθρο έτσι που βγαίνει προς τα έξω.
0: Ευχαριστώ.
1: Και εμένα δεν με νοιάζει που είσαι ανταγωνιστικός, είσαι ένα παιδί σεβαστικό, δηλαδή ένα παιδί που λειτουργεί παρά το ότι έχεις πλούσια γνώση και θα μπορούσες να κάνεις 1000 πράγματα, απευθύνεσαι στον απλό κόσμο και κάνεις προσιτή τη γαστρονομία σε όλους. Μπράβο,
0: ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Αυτός ήταν ο σκοπός μας και νομίζω το έχουμε πετύχει. Το έχουμε πετύχει, νομίζω, στο έπακρο.
1: Ωραία, Σάμου, λοιπόν, να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθες, ότι σε γνώρισα και από κοντά και βλέπω ένα παιδί το οποίο έχει αρχές, έχει ήθος εργατικό από πολύ νωρίς, που έχει γνώση πολλών πραγμάτων. Χαίρομαι που γύρισες στο νησί, δεν χαίρομαι που δεν συνέχισες το MasterChef, αλλά χαίρομαι που σε έχουμε κοντά μας. Θα ξαναπάς του χρόνου?
0: Δεν ξέρω, μου έχει πλάκα.
1: Όχι,
0: δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Μα τώρα συνηθίσαμε στην τηλεόραση, δεν γίνεται δεύτερη χρονιά?
0: Όχι.
1: Α, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, έχουμε έρθει για να γίνει κάποιο άλλο concept. Που εκεί σίγουρα θα πάμε, αλλά θα πάμε για να κερδίσουμε, όχι για να.
1: Εντάξει, δεν είναι κέρδος όλο αυτό.
0: Πάντα. Κάθε εμπειρία, παιδιά, στη ζωή είναι κέρδος. Είτε ένα ταξίδι, ένα διαγωνισμό, το οτιδήποτε κάνεις καινούριο στη ζωή σου, οποιαδήποτε πρόκληση είναι κέρδος.
1: Κέρδος είναι όλο αυτό. Είναι κέρδος η εμπειρία που άντλησες. Εμείς που σε είδαμε, χαρήκαμε. Πρόβαλες σούπα και την κεφαλονιά σου. Χρωστάμε γι' αυτό και ελπίζουμε να έχεις μια καλή σεζόν.
0: Χαίρομαι.
1: Εμείς ευχαριστούμε το Σαμ. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
0: Τέλεια.

0: Λοιπόν, και αλλάζουμε πλεύση. Είμαστε με προϊόντα και ανθρώπους που εκπροσωπούν τροποντινά την τοπική γαστρονομία, νέους στο επιχειρήν. Και θέλουμε να κάνουμε μια βόλτα από Σάμι μεριά. Είχαμε το Σάμι καλεσμένο και τώρα θα πάμε στη Σάμι. Γιατί θα δοκιμάσουμε κεφαλονίτικη μπύρα, δεν θα δοκιμάσουμε πρακτικά, αλλά θα επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους που την εμπορεύονται, την παράγουν, τη διακινούν, για να μάθουμε τα νέα τους. Λοιπόν, ο Νίκος Μωραΐτης είναι κοντά μας. Γεια σου Νίκο.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Μετά δυσκολιών πολλών. Εντέλει βρεθήκαμε. Για πες μας, τι γίνεται, πώς πάμε φέτος.
1: Καλά.
0: Και καταρχήν θα μας κάνεις ένα briefing. Τι εστί κεφαλονίτικη μπύρα, μία σύνοψη, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά για όποιον παρακολουθεί την εκπομπή τώρα και για το βίντεο θα μας πεις εκ νέου λίγα πράγματα για την μπύρα κεφαλονιάς.
1: Πάμε λοιπόν, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε για άλλη μια φορά για να επικοινωνήσουμε έτσι αυτό που κάνουμε κάποια χρόνια τώρα και πιστεύουμε ότι το κάνουμε με αγάπη και μεράκι. Λοιπόν, τι εστί κεφαλονίτικη μπύρα. Τα κεφαλονίτικη μπύρα εστί καταρχάς είναι η μοναδική ζητοποιία στο νησί. Είναι η μοναδική μπύρα που παράγεται στο νησί. Από προϊόντα αμυγός ελληνικά, πέραν ενός που δεν μπορεί να είναι ελληνικό, που είναι η μαγιά, ας πούμε, θα το πούμε στην πορεία αυτά. Παράγεται στο νησί, πωλείται στο νησί, διανέμεται στο νησί και στην Αθήνα προς το παρόν.
0: Α,
1: ναι, με κάποιες
0: συνεργασίες. Πού στην Αθήνα?
1: Στην Αθήνα συνεργαζόμαστε με το σούπερ μάρκετ Θανόπουλος. Εκεί μας βρίσκεται.
0: Έφτασε εκεί η χάρη μας, δηλαδή, ναι, να το επικοινωνούμε στους Αθηναίους.
1: Και όχι μόνο εκεί, εντάξει, έχουμε ανοίξει συζητήσεις για πολύ περισσότερα πράγματα. Ήταν λίγο η παραγωγή περιορισμένη. Τώρα τα τελευταία χρόνια, πέρσι για την ακρίβεια, τη διπλασιάσαμε. Κάθε χρόνο έτσι αυξάνουμε την παραγωγή. Πέρσι διπλασιάσαμε, εκπλήσαμε ένα πρόγραμμα που είχαμε της περιφέρειας, ένα leader.
0: Α, πήρατε δικό μας πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, πήραμε ένα leader της περιφέρειας, το οποίο τελείωσε πέρυσι. Αυξήσαμε την παραγωγή κατά γύρω στους... στα διπλά από ό,τι κάναμε, σε τόνους.
0: Ανοίγει leader πάντως, άμα...
1: Το ξέρω, ναι, το ξέρω. Ναι. Και σε καινούριο πάλι πρόγραμμα, έχουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε σε συζητήσεις με το Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι, για να κάνουμε ένα καινούριο project, μια έρευνα πάνω σε ένα προϊόν. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Το οποίο θα προσθέσουμε κάποια. Θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων μέσα από την έρευνα να βγάλουμε ένα πόρισμα, αν μπορούμε να προσθέσουμε κάποια τοπικά βότανα.
0: Με το τμήμα το τεχνολογίας.
1: Ναι, ναι, τεχνολογίας τροφίμων. Το δικό
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι, το δικό μας εδώ.
0: Ναι. Με ποιον καθηγητή?
1: Ναι, έχουμε μιλήσει με δύο καθηγητές, τους δύο χημικούς του Πανεπιστημίου, αλλά δεν έχει ακόμα τελεσφορήσει. Είμαστε στη πολύ αρχή της συζήτησης.
0: Με τον κύριο Κοψαχίλη και τον κύριο Μουστακά, έχετε μιλήσει?
1: Τον κύριο Κοψαχίλη και μία κυρία, τώρα μου διαφεύγει.
0: Εντάξει,
1: το όνομα.
0: Ναι.
1: Ναι, κάναμε προχθές μία συνάντηση. Το προχωράμε τέλος πάντων. Πιστεύω θα έχει καλά αποτελέσματα.
0: Το ψάχνετε όμως.
1: Ναι, ναι. Το άλλο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι μας βρίσκει σε αρκετά σημεία στο νησί. Να μας δοκιμάσει. Είναι πολύ σημαντικό πρώτα να δοκιμάσουμε και μετά να έχουμε την άποψή μας. Αυτό που θα πω που δεν ξέρει πολύ ο κόσμος και το λέω, το επικοινωνώ όταν έρχεται ο κόσμος στο ζυθοποιείο, γιατί...
0: Ότι είναι φρέσκια.
1: Ναι, αλλά τι σημαίνει φρέσκια?
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά μας, ας πούμε, με τις παστηριωμένες μπύρες? Η διαφορά με τις παστηριωμένες μπύρες είναι ότι στη δική μας περίπτωση, όταν μια μπύρα είναι φρέσκια, και στις άλλες μικρές ζυθοποιίες στην Ελλάδα, οι οποίες δεν παστηριώνουν το προϊόν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία έχει το κριθάρι, ας πούμε, η βίνη που λέμε, που βάζουμε εμείς, όπως και η μαγιά που έχει φυτικές ίνες και κάποιες πρωτεΐνες που προέρχονται από το κριθάρι, αυτές μένουν αυτούσιες μέσα στο προϊόν. Όταν παστεριώνουμε κάτι, σκοτώνουμε μεν τα βακτήρια, τα όποια βακτήρια προκύψουν ίσως από μια κακή παραγωγή, αλλά ταυτόχρονα σκοτώνουμε και τα θρεπτικά συστατικά. Πίνοντας, με λίγα λόγια, μια μπύρα η οποία είναι παστεριωμένη, πίνουμε στην ουσία αλκοόλ με κάποια γεύση. Πίνοντας μια μπύρα η οποία είναι φρέσκια, τρώμε υγρό ψωμί, έτσι το λένε οι Γερμανοί. Εκεί που ήμουν εγώ κάποια χρόνια το λένε
0: υγρό ψωμί.
1: Μα είναι υγρό ψωμί, γιατί έχει μαγιά, βίνη την οποία τη σπάμε, την κάνουμε σχεδόν αλεύρι, οπότε αλεύρι και νερό.
0: Βοηθάει και τους δρομείς εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η φρέσκια μπύρα προτείνεται και στις εγγύους με χαμηλό αλκοόλ. Εγώ, ας πούμε, στην ύφη μου, όταν ήταν στην διάρκεια της εγκυμοσύνης της, παίρναμε μπύρα πριν κάνει τη ζύμωση και πριν παράγει αλκοόλ, παράξει αλκοόλ και... Μια χαρά μας βγήκε η μπέμπα μας.
0: Δεν σε ήξερα εγώ πριν κάνω την κόρη μου.
1: Ναι, ναι, είναι, και εγώ είναι πολύ. Και στη Γερμανία το έχουν Maltzbier, την οποία την δίνουν σε έγκυες γυναίκες. Ναι, ναι, προτείνεται. Και για το θυλασμό μετά.
0: Για το θυλασμό αυτό. Διευκολύνει
1: πάρα. Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Οπότε είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από την
0: παστεριωμένη. Πού σας βρίσκουμε, δηλαδή, δεν με πειράζει εμένα να κάνεις τοποθέτηση, δηλαδή πού μπορούμε...
1: Σε πάρα πολλά σημεία.
0: Για πες μερικά,
1: σε πάρα πολλά σημεία στο νησί, σε σούπερ μάρκετ, σε καφέ, τώρα που παριθμίσω, στο beach bar, στις παραλίες και εδώ στο Μακρυγιαλό και στην Αντίσαμο και στο...
0: Στην Αντίσαμο σίγουρα θα σας βρίσκουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέμα να σας βρίσκουμε και στο Μακρυγιαλό.
1: Όχι, όχι, υπάρχει και στο Μακρυγιαλό, βέβαια. Το ένα πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι ο κόσμος ίσως. Ίσως φταίμε και εμείς κάπου, δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά ούτως ώστε να γνωρίζει, ας πούμε, ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε εδώ, ότι παράγουμε. Ίσως κάποια στιγμή δοκίμασε στο παρελθόν και ξεχάστηκε αυτό. Καλό είναι να δοκιμάσουμε, καλό είναι να δείτε την προσπάθεια που κάνουμε. Κάνουμε δύο ετικέτες, κάνουμε μία Red Ale και μία Lager μπύρα.
0: Καλό είναι ο κόσμος, συγγνώμη που σε διακόπτω, να τη ζητάει. Γιατί όταν τη ζητάει, θα αναγκάσει και τον επιχειρηματία, τροποντινά, να την βάλει μέσα στις παροχές του.
1: Σωστά. Υπάρχουν, στο νησί υπάρχουν, όπως παντού, σε όλες τις δουλειές, όλων των ειδών οι επιχειρηματίες. Υπάρχουν επιχειρηματίες που στηρίζουν τα τοπικά προϊόντα, έτσι, γενικότερα. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, δεν ξέρω, αν τους ενδιαφέρει το κέρδος τους, τους ενδιαφέρει το... Κάνουν τη δουλειά τους με έναν άλλο τρόπο που εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω και όταν ασχολούμουν και με την εστίαση. Και παίρνω, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είμαστε στο νησί, υπάρχουν τοπικά κρασιά, υπάρχει τοπική ζεστοποιία και δεν υπάρχει σε όλους τους καταλόγους. Δεν υπάρχουν τα τοπικά κρασιά σε όλους τους καταλόγους. Όπου και να ταξιδέψουμε στον κόσμο, είτε λέγεται Πορτογαλία,
0: φέστα,
1: που έχει ας πούμε παράδοση τα κρασιά, είτε λέγεται Ιταλία, είτε λέγεται. Ακόμα και η Γερμανία, ας πούμε, που εντάξει, δεν έχει και καμιά ιδιαίτερη κουλτούρα, αλλά έχει μια κουλτούρα στην πύρα. Έτσι. Δεν θα δεις πουθενά, ας πούμε, τις mainstream μάρκες που έχουμε εδώ, τις 2-3, ας πούμε, για να μην αναφέρω τώρα. Δεν θα δεις πουθενά στη Γερμανία. Στην Ιταλία, ας πούμε, δεν θα δεις πουθενά τις μάρκες αυτές, τις διεθνείς, τις πολυεθνικές. Επιχειρούμε στον τόπο μας, παράγουμε στον τόπο μας. Αφήνουμε τα χρήματα τα οποία ίσως μας αποφέρει
0: τα
1: τοποθετούμε στην αγορά, κυκλοφορούμε εδώ, τρώμε εδώ, πίνουμε εδώ, δίνουμε θέσεις εργασίας, κάνουμε πολύ καλή προσπάθεια, παράγουμε ένα προϊόν το οποίο στέκεται άνετα, να σου δώσω να καταλάβεις, όταν το προϊόν μας φεύγει από το νησί, η αποδοχή του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει στο νησί, εντός νησιού.
0: Όπως γίνεται πάντα στα περισσότερα δυστυχώς πράγματα που παράγει το νησί.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι σιγά σιγά τα νέα παιδιά μπαίνουν σε ένα τρυπάκι να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο η μπύρα, ας πούμε, κεφάλαιο είναι η μπύρα η οποία υπάρχει στο νησί. Υπάρχουν τυριά φανταστικά στο νησί. Υπάρχουν κρασιά. Εντάξει, τα κρασιά η αλήθεια είναι έχουν κάνει μια καλή δουλειά και επικοινωνούνται αρκετά. Υπάρχουν διάφορα προϊόντα τα οποία ο κόσμος και τα μαγαζιά και οι επιχειρηματίες δεν τα τοποθετούν στον κατάλογό τους και προσφέρουμε τώρα στον πελάτη και στον επισκέπτη που λέω εγώ
0: τη Δανία,
1: το ίδιο πράγμα που θα φάει και στη Δανία και στην Αγγλία και στην Ιταλία. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Και πίστεψέ με, δεν έχει κανένας πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η συζήτηση με τις τιμές, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας που θα έχει κάποιο πρόβλημα να πληρώσει, αρκεί το προϊόν που παίρνει να είναι ποιοτικό. Να πληρώσει δηλαδή το προϊόν το οποίο παράγεται εδώ σε σχέση, ας πούμε, με το λευκό τυρί που θα πάρει κάποιος από μια μεγάλη λυσίδα σούπερ μάρκετ.
0: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει. Έχω παρατηρήσει σε άλλους προορισμούς ότι εκπαιδεύονται οι επισκέπτες. Δηλαδή, αν πας στοιχείο, Όλα τα πράγματα, όπου και να πας, υπάρχει μαστίχα χείου. Mm-hmm. Μα σαπούνι μαστίχα χείου, φαΐ μαστίχα χείου, μπριζόλα με μαστίχα χείου. Δηλαδή, κάπου ας πούμε λες φεύγεις μαστιχόδετρο. Όμως ξέρεις τι κάνουν. Επιβάλλουν στον επισκέπτη την τοπική τους κουλτούρα και ο επισκέπτης διδάσκεται. Μαθαίνει. Δηλαδή, θέλει, σου ζητάει να φάει για πρωινό, ξέρω εγώ, φασόλια, γιατί ξέρω εγώ έτσι έχει μάθει κτλ. Κέρασέ τον.
1: Φυσικά.
0: Δοκίμασε και θα του αρέσει.
1: 100%.
0: Βάλε το χέρι λίγο στην τσέπη να δεις που μετά θα στο ζητάει.
1: Εκπαιδεύεται ο επισκέπτης, εκπαιδεύεται 100%. Δεν θα έρθει. Αν και να πω την αλήθεια, έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ γνωρίζοντας από πριν, κάνουν μια έρευνα αγοράς. Το εκεί που θα πάμε, τι θα κάνουμε, θα φάμε. Ο τουρίστας πλέον είναι εκπαιδευμένος αρκετά. Ταξιδεύει πολύ ο κόσμος, έχουν ανοίξει τα σύνορα. Ξέρει που θα πάει. Φαντάζομαι ότι εμείς, επειδή είμαστε ένα κομβικό σημείο εκεί στην περιοχή του Καραβομήλου, είμαστε πολύ κοντά στη Μελισσάνη. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, απογευματάκι, ας πούμε, δεν μπορείς να καταλάβεις σε πόσο κόσμο δεν μπορούμε πραγματικά να εξυπηρετήσουμε, να δείξουμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια περίοδος με πολύ μεγάλη, έτσι, έντονο πρόγραμμα παραγωγής. Δηλαδή, παράγουμε κάθε μέρα, εμφιαλώνουμε, βράζουμε, κάνουμε διάφορα στο ζυθοποιείο. Και είναι απ' έξω, έρχονται, χτυπάνε τις πόρτες, χτυπάνε τις τζαμαρίες. Προχθές μου ήρθε ένα ζευγάρι, μπήκε μέσα μόνο του. Μου μιλούσε, λέω παρακαλώ, μου λέει θέλουμε να δούμε, έχουμε δοκιμάσει, μας αρέσει πάρα πολύ. Την προηγούμενη εβδομάδα μου ήρθαν κάποιοι και μάλιστα δεν ήμουν, και η αλήθεια είναι δεν είχα χρόνο, πραγματικά δεν είχα καθόλου χρόνο, και τους λέω δεν μπορώ, συγγνώμη, είμαστε σε μια διαδικασία που δεν πρέπει να μπαίνει και κόσμος μέσα. Και τους μίλησα απ' έξω και μου λένε ερχόμαστε 5 χρόνια, πίνουμε 5 χρόνια τη συγκεκριμένη, πίνουμε την κόκκινη, όπου τη βρούμε την πίνουμε. Και θέλαμε να δούμε και τα λοιπά. Και όντως πέρασαν την άλλη μέρα, τους έδειξα με χαρά. Αλλά πραγματικά σου λέω, έρχεται τόσο πολύς κόσμος, έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον, που δεν υπάρχει. Είναι πολύ, έτσι, δυσανάλογο το πόσο δεν το στηρίζουμε εμείς τον τόπιο προϊόν και το στηρίζει ο κόσμος που έρχεται. Ναι, είναι δυσανάλογο.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έχεις μια ερώτηση, έτσι, ιδιόρυθμη. Έχεις ποτέ σκεφτεί να απευθυνθείς σε σχολεία? Δηλαδή να...
1: Ναι, έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει. Ναι, και σχολεία και πανεπιστήμια. Και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
0: δηλαδή,
1: έχει έρθει 2-3 φορές.
0: Για να δούμε την Παρασκευή.
1: Ναι, εννοείται, έχουμε κάνει.
0: Για να το προτείνω εγώ, γιατί ξέρεις, από μικρή ηλικία ξεκινάει η μίση σε κάποια πράγματα και αμή τι άλλο, τα παιδιά πρέπει και αυτά να πούνε σε μια διαδικασία εκπαίδευση. Δηλαδή αυτά που μου λες, που θα ήθελα πολύ να σε έβλεπα στην τουριστική επιτροπή να συμβούλευες. Δηλαδή θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι με ιδέες έτσι όμορφες και επί της ουσίας θα πρέπει να εμπλουτίσουν την πολιτική σκηνή, γιατί παίρνονται αποφάσεις από άλλους που ενδεχομένως να μην... είναι πλέον σε θέση να αποφασίζουν, να μην αντιλαμβάνονται το σφιγμό της κοινωνίας. Αλλά εσύ θα μπορούσες να τα πεις πολύ ωραία στα παιδιά αυτά που αύριο θα μεγαλώσουν και θα γίνουν καταναλωτές.
1: Όχι, το κάνουμε. Δεχόμαστε επισκέψεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, κατόπιν ραντεβού, έτσι, με σχολεία και γυμνάσιο, λύκειο.
0: Έρχονται
1: αυτά τα εργοστόλια, έχουν έρθει από τη ΣΑΜΗ τα παιδιά. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει έρθει αρκετές φορές. Είναι χαρά μας να δείξουμε. Καταρχάς είναι μια πανέμορφη διαδικασία, έτσι. Έχει μια διαδικασία από πίσω του και μια παραγωγή η οποία είναι πολύ όμορφη να τη δει κάποιος και ίσως να ενδιαφερθεί και στην πορεία να ακολουθήσει αυτό το κομμάτι, έτσι. Γιατί υπάρχει επαγγελματικός δρόμος στη ζυθοποιία. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μετράμε γύρω στις 35 μικρές ζυθοποιίες ενεργές, οι οποίες ψάχνουμε αγωνιούμε να βρούμε κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να τον εκπαιδεύσουμε ώστε να γίνει ο επόμενος ειδοποιός μας, ας πούμε. Υπάρχει κομμάτι μεγάλο και σε αυτό και δεν υπάρχει ειδικός κλάδος στο πανεπιστήμιο, ας πούμε. Πρέπει να εκπαιδευτεί μόνος με σεμινάρια να φύγει να πάει στη Γερμανία, ας πούμε.
0: Στο ΣΑΕΚ, σαν ειδικότητα, ειδοποιός,
1: δεν υπάρχει, όχι.
0: Δεν το έχεις σκεφτεί εσύ να... Μπορούμε να το προτείνουμε, δηλαδή, γιατί εκεί...
1: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, ναι.
0: Προσωπικό.
1: Θα μπορούσαμε. Εγώ είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το να μεταφέρουμε,
0: δηλαδή,
1: ναι, τη γνώση που έχω, έτσι, και την τεχνογνωσία που έχω αποκτήσει μέσα από τα χρόνια. Δεν ξεκινήσαμε. Και εμείς ξεκινήσαμε με πολύ λίγα εφόδια και έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο στο οποίο να είναι σε πολύ καλό επίπεδο και το προϊόν μας και η εγκατάστασή μας και ο αυτοματισμός. Έχουμε πάρει από πέρυσι όλα τα ISO. Έτσι, έχουμε το 14.001 και το 22.000.
0: Έχουμε χάσει επεισόδια, γιατί πρόπαση...
1: Έχουμε αναπτυχθεί αρκετά.
0: Πιο παλιά για σένα.
1: Ναι, πιο παλιά, νομίζω 3 χρόνια.
0: Τρία χρόνια, ναι.
1: Έχουμε αυτοματοποιήσει όλη τη διαδικασία, δηλαδή ο έλεγχος της παραγωγής γίνεται αυτόματα από μηχανήματα πλέον. Μόνο η ειδοποίηση γίνεται χειροκίνητα, το οποίο εντάξει, δεν υπάρχει τρόπος να γίνει αλλιώς. Είναι μια μυστική συνταγή.
0: Θα σα ρωτήσω και λέω πώς θα ανταποκριθείτε σε μεγαλύτερη ζήτηση. Θα γιατί μου έχει πει ότι δουλεύετε όλη μέρα και είσαστε όλη μέρα με στη μονάδα.
1: Θα σου πω ένα νούμερο. Όταν ξεκινήσαμε και για αρκετά χρόνια, για νομίζω έξι χρόνια, μπορούσαμε να εμφιαλώσουμε, α το πούμε έτσι, 1500 μπουκάλια τη μέρα. Αυτή τη στιγμή εμφιαλώνουμε 1500 μπουκάλια την ώρα. Ναι, ναι.
0: Μιλάμε τόσο μεγάλη.
1: Ναι, ναι. Έχουμε αναπτύξει αρκετά τις εγκαταστάσεις μας. Σιγά σιγά θα φύγουμε να πάμε και σε άλλο κτίριο, αν όλα πάνε όπως τα έχουμε στο πλάνο.
0: Αυξάνεται και η ζήτηση, βέβαια, έτσι.
1: Αυξάνεται. Θα μπορούσε να αυξηθεί πολύ περισσότερο. Έχουμε συνεργασίες εδώ με χονδρέμπορους οι οποίοι τρέχουν το προϊόν. Προσπαθούμε να μπούμε σε μαγαζιά, στα περισσότερα μαγαζιά του νησιού. Από κάπου βρίσκουμε ανοιχτές πόρτες, από κάπου βρίσκουμε κλειστές. Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω τις κλειστές πόρτες στο νησί, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να τις καταλάβω. Θα σου πω γιατί δεν μπορώ να τις καταλάβω. Γιατί ξέρω τι προϊόν έχουμε. Ξέρω ότι το προϊόν παράγεται εδώ, είναι ντόπιο. Και ξέρω, είμαι πάρα πολύ σίγουρος για αυτό που μπαίνει και φτάνει στον καταναλωτή, ότι δεν υπάρχει ούτε μία σε εκατομμύριο, αν το προτείνεις, να μην έχουμε επαναληψιμότητα. Το πρόβλημα είναι ότι και σε κάποια καταστήματα υπάρχει σε κατάλογο, υπάρχει σε λίγα υπάρχει στον κατάλογο, να πω την αλήθεια, αλλά υπάρχει στο ψυγείο τους. Και έχω πάει εγώ ίδιος, πούμε, γιατί δεν μου είχε προταθεί εμένα. Μπορεί να με ξέρει το παιδί, ας πούμε, ο σερβιτόρος ή ο άνθρωπος που κάνει εκεί την πώληση. Και δεν μου έχει προταθεί. Αν το προτείνεις σε συνεργάτες μας που το προτείνουν, λένε Νίκο, πάει πάρα πάρα πάρα πολύ καλά. Και η απάντησή μου, το προωθείς όμως, το προτείνεις. Δεν μου λέει το προτείνω. Δηλαδή η φυσιολογική απάντηση είναι φυσικά και το προτείνω. Έχουμε, όπως, για να μην μιλάω μόνο για το δικό μου προϊόν, παράγουμε πάρα πολύ ακρασιά. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει σε όλους τους καταλόγους του νησιού. Μια επιλογή. Δεν σου λέω εγώ να γεμίσει τον κατάλογο.
0: Μάλλον είναι τα κρασιά μόνο.
1: Μία επιλογή. Τρία δικά κρασιά, μας. Τέσσερα κρασιά. Που θα μπορούσε να έχουμε μόνο δικά μας κρασιά. Γιατί εγώ στην Πορτογαλία όταν πήγα πριν 3-4 χρόνια, δεν βρήκα ξένα κρασιά. Βρήκα το αντίθετο από εδώ. Βρήκα ένα κατάλογο με 15 πορτογαλικά κρασιά και ένα κομμάτι με τρία κρασιά διεθνή. Στην Ιταλία που πήγα πάλι, δεν βρήκα, ρε παιδιά, έτσι, εστιατόριο το οποίο να είναι μεξικάνικο. Βρήκα 50 ιταλικά και ένα μεξικάνικο. Στη Γερμανία, ας πούμε, δεν θα δεις αγγλική μπύρα. Θα δεις γερμανική μπύρα. Στο νησί δεν νοείται να τα προϊόντα που έχουμε και που παράγουμε και που είναι καλά προϊόντα. Δηλαδή, όταν η φέτα μας πουλιέται σε σούπερ μάρκετ της Αθήνας και γίνεται χαμός, δεν είναι δυνατόν τα μαγαζιά εδώ να βάζουν, ας πούμε, φέτα από άλλα μέρη.
0: Νίκο, συγγνώμη που σε διακόψω, αλλά αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό με βλέπεις που κάνω τις μάτσες, την είχα πριν δύο μέρες και υπερθεμάτιζα για αυτά που λες, γιατί προσπαθούσα να ερμηνεύσω την κατάσταση εδώ στο νησί. Και θεωρώ, είδες, σου είπα το παράδειγμα της Χίου, θεωρώ ότι εδώ στο νησί έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι λόγω ιδιοσυγκρασίας. Και δεν είναι λόγω ατόμου, πέσαμε σε ένα περίεργο, είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων του νησιού. Η φιλοσοφία, δεν ξέρω, είναι εμποτισμένη η φιλοσοφία του εγωκεντρισμού. Πας εσύ να κάνεις μια προσπάθεια, να κάνεις κάτι, επειδή είναι δικό σου, αν γίνεται να σε βάλουν κάτω από το πάτωμα, αυτό.
1: Συμφωνώ,
0: αλλά δεν πάμε πουθενά.
1: Ναι, δεν είναι μια κατάσταση η οποία δεν γίνεται να συνεχιστεί. Δηλαδή, πρέπει.
0: Γι' αυτό σου είπα αυτά για την τουριστική επιτροπή. Ναι. Πρέπει να μπουν νέα άτομα που να αντιλαμβάνονται την έννοια της συνεργασίας, ότι δεν πάει ο καθένας μόνος του. Δηλαδή, άμα πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, δεν σημαίνει ότι θα ζήσει η δικιά σου.
1: Το αστείο, ξέρεις ποιο είναι. Το αστείο είναι ότι στο νησί, αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έχω κάποιες εξηγήσεις, έτσι δεν είναι του παρόντος. Έχω κάποιες εξηγήσεις γιατί το έχω φιλοσοφήσει πολλά χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιο μέρος. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια παραγωγή, γιατί είμαστε και ένα νησί το οποίο παράγει, το οποίο έχει κτηνοτροφία, το οποίο έχει τροκομεία, το οποίο έχει οινοποιία, το οποίο έχει ζυθοποιία. Δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο νησί να μην μπορεί να είναι οριακά αυτάρκες σε αυτά τα πράγματα τα οποία πουλάει, τα οποία στην εξωστρέφειά του, σε αυτά που βγάζει προς τα έξω, αυτά που προσφέρει στον επισκέπτη που έρχεται, να του μείνει μια εμπειρία η οποία θα είναι αξέχαστη. Δηλαδή, τι δεν έχουμε? Έχουμε λουκάνικα, έχουμε τυριά, έχουμε κρασιά, έχουμε ζητοπία, έχουμε.
0: Παραδοσιακά γλυκίσματα, αρωματικά φυτά.
1: Αρωματικά φυτά, λεβάντες, ρίγανη. Έχουμε ό,τι μπορεί κάποιος να προσφέρει σε ένα πιάτο ή ακόμα και στο σπίτι.
0: Θαλασσινά του. Έχουμε.
1: Και καταλήγουμε να πουλάμε φαγητά τα οποία είναι mainstream ελληνικά, ας πούμε, χωρίς ταυτότητα. Και αυτό συμβαίνει, πέρα από το ότι συμβαίνει στην εστίαση, συμβαίνει και γενικότερα στο νησί. Δηλαδή, το νησί, ενώ είναι ένας παράδεισος, δεν έχει
0: ταυτότητα.
1: Καμία ταυτότητα.
0: Αυτό.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε ταυτότητα.
0: Δεν έχει χαρακτήρα. Δεν έχει να πεις η Κεφαλονιά έχει
1: αυτό.
0: Είναι γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, να ακριβώς. Πας.
1: Έχουμε λίγο από όλα τα πράγματα τα οποία τα κάνουμε και μέτρια. Αυτά που κάνουμε καλά πραγματικά δεν τα επικοινωνούμε προς τα έξω. Είναι τρομερό να έχεις ένα τέτοιο παράδεισο, ας πούμε, και να μην μπορεί ο κόσμος να... Πολύ λίγοι ξέρουν την Κεφαλονιά. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε τουρισμό. Έχουμε τώρα 2 μήνες. Ο τουρισμός μας τι είναι? Είναι 2 μήνες.
0: Δεν έχουμε τουρισμό. Θεωρούμε... Άμα πας αλλού από τον Ιούνιο μήνα.
1: Ακριβώς.
0: Γίνεται...
1: Θεωρούμε ότι έχουμε τουρισμό, έτσι. Τι γίνεται? Ο Κεφαλονίτης το Μάιο κλαίει. Τον Αύγουστο λέει να φύγουν γιατί μας ζαλίσανε. Και στο τέλος της βραδιάς κλεινόμαστε το χειμώνα στο σπίτι μας και τα μαγαζιά δεν μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό για μένα είναι αυτό που κάνουμε, ας πούμε.
0: Κάνουμε αυτό και κλείνουν τα μαγαζιά, ας πούμε, τον Οκτώβριο, και αντί να κάτσεις να σκεφτείς πώς πήγε η σεζόν και να δεις τι μπορείς να κάνεις, φεύγεις και ξαναρχίζεις να γκρινιάζεις ότι ξεκινάει η σεζόν κατά το Μάρτιο.
1: Σωστά.
0: Και πού θα βρω και προσωπικό και τι θα κάνω, ναι, το Μάρτιο.
1: Σωστά. Γιατί αυτό. Δεν υποστηρίζουμε όπως δεν υποστηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα, έτσι όπως εμείς έχουμε μια εικόνα της αγοράς, ας πούμε, και οι συνεργάτες μας, αυτά που μας μεταφέρουν, είναι ότι ο κύριος όγκος, και έτσι είναι δηλαδή, ο κύριος όγκος των καταναλωτών μας είναι οι επισκέπτες. Δηλαδή είναι τρομερό σε ένα νησί, σε ένα μέρος, στο οποίο παράγεις κάτι, φτιάχνεις... Το νησί αυτή τη στιγμή έχει 40.000 κατοίκους, έτσι. Δεν νοείται το χειμώνα...
0: Αυτοί οι κάτοικοι, είναι σαν να, συγγνώμη τώρα,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά αυτές τις κουβέντες τις είχα γιατί είχα πάει στη Ζάκυνθο και έβλεπα μέσα στην πόλη της Ζακύνθου άπειρα μαγαζιά και τι δεν είχε. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μαγαζιά έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέω, μα θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε, η πόλη της Ζακύνθου. Και ξέρεις ποια ήταν η διαφορά με την πόλη του Αργοστολίου, η πόλη της Ζακύνθου? 14 κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πρόσεξε. Και είχε ό,τι μαγαζί μπορείς να φανταστείς, το ένα δίπλα στο άλλο. 3 πιτσαρίες, 4, 5, ναι, ναι, ναι. Η μία δίπλα στην άλλη και δουλεύαν όλες. Είχε μαγαζιά ντόπια, μαγαζιά ξένα. Βέβαια, δεν είναι ο τουρισμός της Ζακύνθου το ζητούμενο, αλλά αυτά τα μαγαζιά μόνο ανοιχτά το χειμώνα.
1: Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό υποστηρίζονται από τους ντόπιους.
1: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι αυτή η κατάσταση, αν δεν αλλάξει άρδυνση στο νησί, θα σβήσει και το ίδιο το νησί. Γιατί έχει πάρα πολλούς λόγους που συμβαίνει αυτό. Δεν γίνεται τώρα όταν... Εγώ δεν θα σου πω το καλοκαίρι, θα σου πω και το χειμώνα. Δεν γίνεται το χειμώνα να μην υποστηρίζεις, ας πούμε, τα καταστήματα, τους τοπικούς, τους ανθρώπους που επιχειρούν εδώ, τους ανθρώπους που παράγουν κάτι εδώ, και να προσπαθούμε, ας πούμε, να κλεινόμαστε στο σπίτι και να κλείνουν επιχειρήσεις, να ξαναξεκινήσουμε για 2 μήνες. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, δεν γίνεται έτσι. Και δεν είναι ότι λέμε εδώ υποστήριξέ με Sony και D, γιατί είμαι Κεφαλονίτης ή γιατί είμαι κεφαλονίτικο προϊόν. Εγώ σου λέω ότι η επαναληψιμότητα στην Κεφαλονίαν Μπύρα, ας πούμε, είναι πάνω από το 95%.
0: Αυτό σημαίνει ότι
1: όποιος την πιει,
0: θέλει να την ξαναπιεί.
1: Θα ξαναπιεί, ναι. Έτσι. Φυσικά και υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο σου λέει, εγώ φίλε,
0: δεν
1: μου άρεσε. Προφανώς, έτσι. Αλλά όταν η επαναληψιμότητά σου είναι πάνω από 95%, σημαίνει ότι το προϊόν σου, αν μη τι άλλο, είναι ένα προϊόν το οποίο στέκεται πάρα πολύ καλά στην αγορά. Και μας το δείχνει αυτό η ίδια η αγορά. Δεν μπορεί το χειμώνα, ας πούμε, ο Κεφαλονίτης να μην αποδέχεται τα κεφαλονιτικά προϊόντα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε σαν νοοτροπία, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τη σεζόν, ας πούμε, αυτό που λέμε σεζόν, γιατί δεν σημαίνει ότι όταν φύγει ο τουρίστας, ας πούμε, πρέπει να κλείνει το νησί, να σβήνει το νησί. Γιατί να μην κυκλοφορήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να πιούμε έναν καφέ. Ένα καφέ δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Ένα φαγητό δεν μπορεί να αρχίσει το αργοστό όλη Τετάρτη, Φλεβάρι και να μην βρίσκει να φας.
0: Ξέρεις τι κάνουν, φεύγουν. Πάνε να κάνουν διακοπές και φεύγουν από το νησί και πάνε και
1: Δεν είναι μόνο αυτό, θα σου πω τι είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο Κεφαλονίτης δυστυχώς δεν ξέρω πώς μας έχει περάσει αυτή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός βοήθησε.
0: Αυτή την νοοτροπία είχαμε και πριν.
1: Την είχαμε πολύ. Την είχαμε πολύ. Αλλά πώς να σου πω, δεν θα βγούμε έξω να. Δεν θα γλεντήσουμε, δεν είμαστε. Είμαστε λίγο έτσι μουρτζούφλιδες.
0: Μουρτζούφλιδες.
1: Ναι, είμαστε λίγο, θα μπούμε στο σπίτι, θα κλειστούμε μέσα. Και δεν το καταλαβαίνω και από τα νέα παιδιά. Δεν γίνεται το αργοστόλι, ας πούμε. Δεν θα σου πω τώρα η Σάμι, η Οπόρος, η Σκάλα, που είναι μέρη τα οποία. Καταλαβαίνω ότι το χειμώνα έχει λιγότερο κόσμο. Αν και σε πολλά μέρη από αυτά, ίσως είναι πιο ενεργός ο κόσμος από το αργοστόλι. Δεν νοείται το αργοστόλι 7 με 10, ρε παιδί μου, μια καθημερινή μέρα του χειμώνα να μην έχει 5 μαγαζιά γεμάτα, καφετέριες. Ένας καφές, 3,5 ευρώ έχει. Δεν είναι λοιπόν θέμα οικονομικό, είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι θέμα ότι δεν υποστηρίζουμε και μετά τι κάνουμε, βγαίνουμε έξω και λέμε «Α, έκλεισε αυτός, κοίτα, κονόμησε». Όχι, δεν
0: κονόμησε. Και γιατί δεν έχει ανοιχτά μαγαζιά το χειμώνα.
1: Γιατί δεν βγαίνεις. Δεν έχει ανοιχτά μαγαζιά, γιατί δεν βγαίνεις.
0: Είναι νοοτροπία όμως, ρε, γιατί εγώ το έχω συζητήσει με πολύ κόσμο. Μου έχει παραξοφανεί πάρα πολύ και επιμένω ότι είναι η ιδιοσυγκρασία του Κεφαλονίτη.
1: Συμφωνώ.
0: Εγωκεντρικός, δηλαδή θα σαμποτάρει την προσπάθεια επειδή δεν είναι δική του και ας αξίζει τον κόπο, θα ήθελε να είναι δική του. Και δεν είναι ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος που μετά κλείνει ρολά. Προτιμάει να βγει έξω, έχει μια ελιτίστικη νοοτροπία να πάει κάπου αλλού όταν πάει ταξίδι, αλλά δεν στηρίζει. Μετά κάθεται σπίτι του. Του αρέσει εκεί αυτό που κάνει,
1: ναι,
0: η συνήθειά του.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Αυτό. Συμφωνώ, τώρα δυστυχώς. Αλλά δεν βγαίνει, φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Δεν γίνεται το νησί να νεκρώνει.
0: Μα δεν γίνεται, έχουμε τα ίδια από τους ίδιους κατοίκους, ναι, λέω 14. Ναι, λέω, θα έχει πολλές χιλιάδες για να συντηρούνται όλα αυτά. Και ρωτάω και μου λέει 14 κατοίκους, γιατί
1: δεν είναι λέω 9 χιλιάδες. Δεν χρειάζεται να πας στη Ζάκυνθο. Αν φύγεις από εδώ και πας, τι να σου πω, σε κάποιο ορεινό χωριό, ας πούμε, της Ελλάδας, στο καφενείο έχει κόσμο. Ναι. Εδώ, αν βγεις 7 η ώρα το Φλεβάρι, 10 Φλεβάρι, σε οποιοδήποτε καφενείο.
0: Κρανίου τόπος είναι και όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και όλα κλειστά.
1: Και όλα κλειστά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι της τοπικής κοινωνίας, το οποίο πρέπει να καταλαπολεμηθεί, πρέπει να επικοινωνηθεί, πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξει αυτό, πρέπει να ανοίξουμε το κεφάλι μας, πρέπει να δοκιμάσουμε, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο ότι καταρχάς αν όλα τα μαγαζιά, ας βάλουμε ένα σενάριο ότι όλα τα μαγαζιά του νησιού πηγαίνουν καλά, όλα. Βάλουμε το ακραίο σενάριο ότι ανοίγουμε το χειμώνα όλοι, όλοι που πουλάμε τα προϊόντα μας, όλα τα προϊόντα πάνε καλά, λοιπόν, και πάνε όλοι καλά. Είναι δυνατόν το νησί να μην αναπτυχθεί? Είναι δυνατόν να μην φτιαχτούν και άλλες οικοδομές και άλλα ξενοδοχεία? Είναι δυνατόν.
0: Η ανάπτυξη φέρνει ανάπτυξη. Ακριβώς. Δεν φέρνει ο θάνατος του διπλανού σου.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω τώρα για να κλείσουμε, ποια είναι η περιγραφή που θα έκανες για τα δύο προϊόντα για αυτούς που συντονίζονται τώρα, για αυτούς που θα ακούσουν εκπομπή τώρα? Πώς θα τις περιέγραφες τα δύο είδη μπύρα?
1: Εμείς έχουμε δύο ξεχωριστές. Έχουμε τη Lager, η οποία είναι μια μπύρα με 5% αλκοόλ, η οποία παράγεται από 100% ελληνική βίνη. Είναι μία μπύρα η οποία συνδυάζεται πολύ εύκολα με σαλάτα ή με κοτόπουλο ή με ψάρι, είναι ελαφριά. Μπορούμε να την πιούμε στην παραλία, μπορούμε να την πιούμε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, έτσι. Και έχει μία ιδιαίτερη έτσι. Εμείς έχουμε μία ιδιαίτερη άποψη ότι οι μπύρες πρέπει να είναι η κάθε ζητοποιία, γιατί έχει γίνει κάποια έτσι τώρα τελευταία μόδα η ζητοποιία, δεν μπορούμε να παράγουμε όλοι τα ίδια. Για μένα πρέπει να παράγουμε ανάλογα με το μέρος από το οποίο προερχόμαστε ή στο οποίο παράγουμε το αντίστοιχο προϊόν. Γι' αυτό επιλέξαμε να παράξουμε προς το παρόν αυτές τις δύο κατηγορίες μπύρας. Η μία που είναι η Lager, που είναι εύκολη, που είναι καλοκαιρινή μπύρα, την οποία θα την πιεις άνετα το καλοκαίρι χωρίς να σε μπουχτίσει, χωρίς να σε ζαλίσει. Θα πιεις πάνω από μία, δύο, τρεις και θα είσαι OK. Και η Red Ale, η οποία είναι μια φανταστική,
0: η κόκκινη,
1: είναι μια φανταστική μπύρα. Είναι ιδιαίτερη, είναι φανταστική, έχει ωραίο χρώμα, άρωμα καραμέλας, η οποία όμως είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή είναι να την πιείς με ένα καλό κομμάτι κρέας, να την πιείς σε ένα μπαλκόνι που θα κάτσεις με τους φίλους σου σαν ποτό, να την πιείς λίγο, είναι λίγο πιο βαριά, έχει 5,5%, όχι στο αλκοόλ, πιο βαριά σε γεύση.
0: Πλούσια είναι.
1: Είναι πιο πλούσια, μπράβο. Έχει πιο πολύ σώμα. Έχει άρωμα καραμέλας. Έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Πολύ ωραίο, πολύ δυνατό αφρό. Και είναι να την απολαύσει έτσι από το βράδυ. Εγώ που και που κάθομαι στον μπαλκόνι μου και απολαμβάνω έτσι.
0: Εγώ έχω πάει σε εστιατόρου στη Σάμι και μου έχουν προτείνει τη μαύρη.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ έχω πει: θέλω την κόκκινη. Μα ναι. Να πιει τη μαύρη. Ναι, όχι, θέλω την κόκκινη. Ναι. Την κόκκινη θέλω.
1: Και είναι ένα χαρακτηριστικό. Σε πολλές γυναίκες αρέσει η κόκκινη μπύρα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Το αντίστοιχο. Την είπαμε. Σου λένε ναι, γυναίκα. Ναι. Τώρα να τους δώσουμε.
1: Και όμως,
0: μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σε πολλούς. Σε πολλές γυναίκες. Ίσως είναι λίγο έτσι πιο γλυκιά. Μπορεί και γι' αυτό. Αν και είναι πιο βαριά. Για μένα, α πούμε, εγώ δεν μπορώ πιο πάνω από δύο. Είναι ενώ Λάγκερ πίνω.
0: Α, εντάξει.
1: Θέλω να πω ότι είναι πιο έντονη γεύση της. Είναι ναι. Πολύ, έτσι, πολύ έντονη γεύση. Πραγματικά έχει αρώματα καραμέλα. Είναι σαν έτσι ωραίο ποτό να κάτσει.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει και αισθητικά. Μου αρέσει
1: είναι
0: και σαν έτσι.
1: Τι λέμε και σιώρα. Οπότε είναι.
0: Σιώρα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, είναι ωραία. Είναι
0: λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Εύχομαι να είσαι ακουστής. Εύχομαι να ασχοληθείς με τα κοινά. Πρέπει να στα έχω πει και τότε. Νομίζω ότι θα επαναληφθώ. Θα σου το πω και τώρα. Γιατί δεν γίνεται ρε παιδί μου, παιδιά έτσι με φρέσκες ιδέες, ταξιδεμένα, με γνώση, μόρφωση, με δραστηριοποιούνται στο επιχειρήν, να μην ενώνονται για να πάνε αυτόν τον τόπο μπροστά. Γιατί τι γίνεται, φεύγουν τα παιδιά, στο λέω γιατί εγώ έχω ένα κοριτσάκι που φεύγει, να έχουν ένα λόγο να γυρίσουν, να ξέρουν ότι θα πάνε σε έναν τόπο, θα έχει διεξόδους, δεν θα είναι ένα έρημο νησί. Θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά με όποιο τρόπο. Θα θέλουν ρε παιδί μου να επιστρέψουν και όχι σαν ησυχαστήριο
1: ναι,
0: στα
1: όχι,
0: μάτια τους γεράματα
1: όχι.
0: Που...
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι για να κλείσουμε ας πούμε ένα έτσι. Γιατί εγώ μου αρέσει να είμαι αισιόδοξο άνθρωπος και τα τελευταία χρόνια της ζωής μου είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο και μου βγαίνει σε πολύ καλό. Θεωρώ ότι στο τέλος της βραδιάς θα το γυρίσουμε το έργο. Στο τέλος της βραδιάς. Βλέπω, η αλήθεια είναι ότι βλέπω παιδιά τα οποία κάνουν προσπάθειες, κάνουν σοβαρές προσπάθειες στο νησί. Βλέπω παιδιά τα οποία έχουν όρεξη. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να μπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, στα κοινά που συζητάμε. Υπάρχει ένα σύστημα από πίσω, υπάρχει ένα ολόκληρο παρασκήνιο το οποίο είναι πολύ δύσκολο να δώσει χώρο σε νέες ιδέες έτσι απλά. Το τέλειο θα ήταν ο συνδυασμός, το τέλειο θα ήταν... να μπουν οι φρέσκες ιδέες με την εμπειρία των παλαιότερων και να μπορεί να συνδυαστεί αυτό. Προς το παρόν δεν το βλέπω να γίνεται, αλλά βλέπω παιδιά τα οποία έχουν όρεξη, τα οποία γυρνάνε στο νησί, βλέπω προσπάθειες που μου αρέσει πολύ και ελπίζω να επικοινωνηθεί παιδιά ο παράδεισος που έχουμε από προϊόντα, ο παράδεισος που έχουμε από παραλίες, ο παράδεισος που έχουμε από φύση. Πραγματικά το νησί είναι παράδεισος. Και καλό είναι να μην τον αφήσουμε να μαραζώσει ούτε το χειμώνα.
0: Ούτε το χειμώνα και όπου έχω πάει και εγώ προσωπικά έχω πει μα η Κεφαλονιά είναι καλύτερη και όχι επειδή είμαι σοβινίστρια, επειδή είναι μια πραγματικότητα. Ας δούμε τι έχουμε και ας ενωθούμε σε μια κοινή έτσι, ταυτότητα, να βρούμε μια ταυτότητα. Έτσι. Πρέπει να βρούμε, να ορίζουμε, να λέμε Κεφαλονιά.
1: Σωστά.
0: Και να έρχεται στην εικόνα του ανθρώπου που θα έρθει εδώ κάτι.
1: Σωστό.
0: Και σε εμάς τους ίδιους.
1: Ναι, ναι, σωστό, συμφωνώ. Αυτό. Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλή και δύναμη εγώ. Και καλό καλοκαίρι.
1: Και εγώ επίσης, να είμαστε καλά.

0: μπαίνουμε.
1: Γεια σας Ζωή λοιπόν.
0: Γεια σας και από μένα, καλησπέρα.
1: Πάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, γιατί όλα όσα προαναφέραμε για να σταθούν καλά στον τόπο μας, τι χρειάζονται? Παιδεία. Σωστή. Χρειάζονται παιδεία σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης των παιδιών. Και βεβαίως χρειάζονται σωστές κατευθύνσεις, ενημέρωση, πληροφόρηση και νέες διεξόδους, όπως το μουσικό σχολείο που όσο νούπο ξεκινάει. Και κοντά μας βέβαια έχουμε τον αγαπημένο, πολύ αγαπημένο μου,
0: ναι,
1: πρωτοπόρο στο χώρο της δευτεροβάθμιας κατ' εμέ, γιατί έχω και προσωπική άποψη και την εκφράζω. Αν και δεν κάνει, εμείς που ασχολούμαστε με τα μέσα, αλλά θα την πω. Τον κύριο Μιλτιάδη Μελισσά, καλώς ήρθατε. Σας εκκυνήγαγα καιρό για να έρθετε. Ναι, μου λέγατε ότι να έχουμε κάτι σίγουρο.
2: Ακροατές μας.
1: Λοιπόν, μια και το προλόγησα, να πούμε για το μουσικό σχολείο που... Ωραία, να πούμε σε τι φάση βρισκόμαστε, γιατί είναι ένα νέο ξεκίνημα και θα ήθελα έτσι να δώσουμε λίγο ένα προβάδισμα σε αυτό.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε όπως ξέρετε το Σεπτέμβριο μαζί με τα υπόλοιπα σχολεία του νομού μας, στην Κεφαλονιά και στην Υφάκη. Ξεκινάει και το μουσικό πλέον γυμνάσιο στο Λιξούρι. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει οι αιτήσεις, έχουν κατατεθεί αιτήσεις
1: μαθητών.
2: Μαθητών, ναι.
0: Πόσες περίπου είναι?
1: Αυτό θα ρωτάω, ναι.
0: Λοιπόν, μπορούμε να το αποκαλύψουμε αυτό?
2: Να το πω.
0: Εντάξει.
2: Να δώσω και μία είδηση.
0: Δώστε μία είδηση.
2: Έχουμε 23 αιτήσεις.
1: Πολύ ωραία. Ρεκόρ είναι 23 αιτήσεις για τα δεδομένα του νησιού.
0: Πολύ όμορφα.
2: Που είναι ένα, θα το χαρακτήριζα, δυνατό ξεκίνημα,
0: ναι,
2: για το μουσικό γυμνάσιο. Και την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι εξετάσεις. Θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, δώστε μας λίγο,
2: για
1: βέβαια. Εξετάσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί όταν...
1: Έχει και εξετάσεις, δεν το ξέρω, ναι, αυτό.
2: Τα παιδιά που θα πάνε από την έκτη που, έκτη δημοτικού πλέον στο γυμνάσιο και θέλουν να φοιτήσουν αυτά που υποβάλανε μέσω της οικογένειάς τους στην αίτησή τους για να φοιτήσουν φέτος το μουσικό γυμνάσιο, εξετάζονται από ειδική επιτροπή. Τώρα εδώ λίγο να δώσω κάποια χαρακτηριστικά, να περιγράψω λίγο αυτή την εξέταση για να μην τρομάξουν οι οικογένειες.
1: Ναι, γιατί και εγώ τρόμαξα που τα
2: άκουσα. Οι υποψήφοι μαθητές και οι μαθήτριες. Και θα ξεκινήσω κάτι το οποίο θα διασκεδάσει τους φόβους.
0: Πολύ ωραία.
2: Και αυτό είναι ότι τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις δεν χρειάζονται να ξέρουν κάποιο μουσικό όργανο και να ξέρουν τα θεωρητικά της μουσικής.
0: Μπορούν να έρθουν εφόσον αγαπάνε λοιπόν τη μουσική.
2: Μόνο η αγάπη λοιπόν τα οδηγεί στο μουσικό και μόνο αυτό. Και θα μπω σε έναν ιδιαίτερο χαρακτηρισμό. Η μουσικότητά τους θα αξιολογηθεί. Ωραία. Τώρα, τι είναι αυτή η μουσικότητα, πώς αξιολογείται? Η επιτροπή η οποία έχει ήδη συγκροτηθεί.
0: Μπορούμε
2: για πρώτη
0: να την πούμε?
2: Όχι.
0: Όχι, δεν μπορούμε να την πούμε. Δεν θα την πούμε.
1: Όχι, γιατί θα πάνε να δεν βρούνε τους δασκάλους και να λένε ναι, αυτά είναι μυστικά πράγματα.
0: Ναι.
2: Αυτή η συγκρότηση της επιτροπής έγινε με εισήγηση δική μου και έγκριση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης από την Κέρκυρα. Έτσι γίνεται σε όλα τα νησιά κάθε χρόνο και σε όλους τους νομούς που υπάρχουν τα μουσικά σχολεία και καλείται η Επιτροπή με πρόεδρο που είναι πρόσωπο εκτός του νομού μας για λόγους διαφάνειας.
1: Βέβαια. Και καιρότητας. Ναι.
2: Ακριβώς. Και διαφάνειας και εγκυρότητας της διαδικασίας να διενεργήσουν την εξέταση αυτή. Τώρα, επανέρχομαι στον όρο μουσικότητα. Τι θα εξεταστούν τα παιδιά? Τα παιδιά λοιπόν θα εξεταστούν σε πολύ απλά πράγματα. Επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, δεν χρειάζεται να ξέρουν τα θεωρητικά της μουσικής και να γνωρίζουν κάποιο μουσικό όργανο.
1: Ωραία.
2: Τα θεωρητικά της μουσικής και το μουσικό όργανο θα το μάθουν μέσα στο μουσικό γυμνάσιο.
1: Ωραία.
2: Μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα του γυμνασίου, διότι μαθαίνουν διδάσκονται καλύτερα και τα υπόλοιπα μαθήματα όπως σε όλα τα γυμνάσια της χώρας.
1: Να μην υπάρχει παρερμηνία, ακολουθείτε κανονικά το πρόγραμμα, των γυμνασίων.
2: Συν τα μουσικά μαθήματα και την εκμάθηση των μουσικών οργάνων.
1: Το ωράριο είναι διευρυμένο δηλαδή.
2: Είναι διευρυμένο, θα έρθουμε σε αυτό. Μουσικότητα λοιπόν, άρα τα παιδιά σε τι θα εξεταστούν. Η επιτροπή θα ζητήσει από τους μαθητές να τραγουδήσουν ένα τραγούδι της επιλογής τους ακαπέλα. Να ακούσουν τα παιδιά.
1: Ωραία.
2: Εκεί ελέγχεται το μουσικό αυτή, όπως καταλαβαίνετε. Ακούνε ένα μουσικό κομμάτι τα παιδιά, οι μαθητές, οι μαθήτριες, και καλούνται να αναγνωρίσουν κάποια όργανα που ακούστηκαν.
1: Άκουσα πιάνο. Άμα δεν καταλάβω.
2: Άκουσα βιολί.
1: Ό,τι δεν θα είναι όργανα. Σύνθετα όργανα αυτά, ας πούμε, να βάλουμε τίποτα.
2: Δεν θα είναι συμφωνική ορχήστρα. Έτσι.
1: Είναι, θα είναι ένα περίεργο όργανο.
2: Θα είναι ένα, δύο, άντε το πολύ τρία όργανα στα θέματα τα οποία θα ακουστούν, και τα παιδιά πρέπει να αναγνωρίσουν, θα αναγνωρίσουν κάποια όργανα. Στη συνέχεια, ακούγονται κάποιοι μουσικοί φθόγγοι, ήχοι. Ποιος είναι χαμηλότερος, ποιος είναι υψηλότερος από τους ήχους.
1: Ωραία.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν. Τέτοια πράγματα.
1: Απλά.
2: Σε αυτά τα απλά, τα μουσικά ερεθίσματα και ακούσματα εξετάζονται οι μαθητές. Άρα είναι μια απλή, απλούστατη εξέταση.
1: Να μην φοβόνται τα παιδάκια τώρα έτσι.
2: Να πω ότι, τα παιδιά τα οποία ζητούν να φοιτήσουν στο μουσικό γυμνάσιο έχουν και κάτι μέσα τους που τους μπρόχνει εκεί. Ναι. Άρα αυτές οι εξετάσεις είναι πολύ εύκολες για αυτά τα παιδιά.
1: Είναι απόλυτη κεφαλονιά, παιδιά, να σημειωθεί όλο αυτό, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί
2: η έδρα είναι στο Λιξούρι, έτσι είχε δημιουργηθεί.
1: Εξ αρχής ήταν αυτό.
2: Το 19. Ήμασταν υποχρεωμένοι να το λειτουργήσουμε εκεί και αυτό κάναμε.
1: Η μεταφορά πώς θα γίνεται, δηλαδή πες ότι έρχεται, γιατί η Κεφαλονιά είναι ένα νησί εκτενές. Ένας που θα μένει στο Φυσκάρδο και θέλει να έρθει στο μουσικό σχολείο, πώς.
2: Όπως γίνεται με τα υπόλοιπα.
1: Μεταφορά μαθητών.
2: Οι συγκοινωνίες, η δημόσια συγκοινωνία και σε περιπτώσεις όπου δεν καλύπτονται οι μεταφορές, μέχρι και ταξί. Προβλέπεται και ιδιώτης. Ή και ιδιώτης ο οποίος θα μεταφέρει τον μαθητή από και προς το σχολείο και θα αποζημιωθεί για τη μετακίνηση.
1: Οπότε ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες.
2: Θέλω να σας πω ότι στο Λιξούρι έχουμε άλλα τρία σχολεία. Έχουμε το γυμνάσιο εκεί, Λιξουρίο. Έχουμε το Λύκειο Λιξουρίο και έχουμε και το ΕΠΑ Λιξουρίο. Στο ΕΠΑ Λιξουρίο λοιπόν λειτουργούν ειδικότητες οι οποίες δέχονται μαθητές από όλη την Κεφαλονιά, συγκεκριμένες ειδικότητες. Για παράδειγμα, ένας
1: το
2: που θέλει να...
1: Το ΕΠΑΛ τι είναι, ψυχτική εκεί?
2: Είναι, όχι, είναι το επαγγελματικό λύκειο με...
1: Με ειδικότητα τι?
2: Έχει αρκετές ειδικότητες.
1: Α, έχει αρκετές.
2: Ανέφερα τώρα τον ψυχτικό. Ψυχτικός δεν υπάρχει στο Αργοστόλι, στο ΕΠΑΛ Αργοστολίο. Υπάρχει στο Λιξούρι. Θα πάει εκεί και πηγαίνει εκεί. Γιατί βλέπει την επαγγελματική του αποκατάσταση μέσα από το ΕΠΑΛ που παρέχει αυτή την ειδικότητα. Αντίστοιχες άλλες ειδικότητες προσφέρει το ΕΠΑΛ Αργοστολίου. Ή και το ΕΠΑΛ Λιθάκης, έχουμε και εκεί. Ιδιαίτερα με τα ναυτικά επαγγελματά εκεί. Άρα έχουμε ΕΠΑΛ σε Κεφαλονιά και Λιθάκη που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δεξιοτήτων και διεξόδων αργότερα για τους μαθητές.
1: Ωραία. Έχουμε συγκεκριμένα όργανα που μπορούμε να το πούμε?
2: Βεβαίως. Καταρχήν, σε κάθε μουσικό σχολείο ορίζεται ένα όργανο αναφοράς. Μετά από συνεννόηση με τοπικούς φορείς, αλλά και πλέον μετά από 4 χρόνια γνωρίζοντας την Κεφαλονιά αρκετά καλά, θεωρώ, και την Ιθάκη, όρισα ως όργανο αναφοράς το μαντολίνο. Τι λέτε, καλά δεν έκανα?
1: Πολύ
2: νομίζω
1: καλά
2: ότι
1: καλά.
2: Είναι ένα
1: καλά
2: παραδοσιακό
1: καλά.
2: Όργανο.
1: Πολύ
2: και
1: ωραία.
2: Τι να πούμε τώρα για τις κεφαλονιτικές μαντολινάτες.
1: Ναι.
2: Έτσι. Άρα το όργανο αναφοράς είναι αυτό, βεβαίως είναι το πιάνο.
1: Το πιάνο είναι βασικό όργανο.
2: Βασικό όργανο, αυτό ήθελα να πω. Το όργανο αναφοράς είναι το μαντόλινο και οι μαθητές θα διδάσκονται και ένα όργανο της επιλογής τους.
1: Ό,τι θέλουν
2: οι μαθητές. Ό,τι θέλουν. Και είμαστε υποχρεωμένοι στη συνέχεια να...
1: Α, ό,τι θέλουν. Δηλαδή θα...
2: Και ένα όργανο της επιλογής τους.
1: Ο κάθε μαθητής, πες ότι έχουμε έναν μαθητή, γιατί είναι μικρή...
2: Ναι.
1: Στην αρχή, εφόσον είναι η πρώτη τάξη, μετά θα έχει περισσότερο κόσμο το σχολείο, αλλά τώρα που είναι αρχικά και έχουμε την πρώτη γυμνασίου...
2: Θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε αυτό, να δούμε πώς έχουμε... έχουμε την τεχνογνωσία να το κάνουμε. Άλλωστε η δεξαμενή, ας το πω έτσι, από την οποία αντλούμε καθηγητές, δεν είναι μόνο Κεφαλονιά, είναι πανελλάδικα όπως ξέρετε. Την πρώτη χρονιά αναγκαστικά το σχολείο θα λειτουργήσει με αναπληρωτές κυρίως και αν δεν καλυφθούν οι ειδικότητες του μουσικού γυμνασίου, θα πάμε μετά στους ορομισθείους.
1: Το λέει το παιδί δηλαδή, το όργανο, ο οποίο μπορεί ναι, ας πούμε ναι. Και...
2: Μάλιστα, επειδή και εγώ για πρώτη φορά βρίσκομαι στη διαδικασία λειτουργίας ενός σχολείου μουσικού που είχε ιδρυθεί, αλλά δεν λειτουργούσε, είχα και εγώ τα ερωτήματά μου και ρώτησα στο Υπουργείο τι θα γίνει αν 23 μαθητές είναι 23...
1: Όργανα. Ναι, υπάρχει αυτό. Είναι μια πιθανομία σε...
2: Λέω, ένα σενάριο. Ναι. Η απάντηση από το Υπουργείο είναι να μην περιορίσουμε τους μαθητές.
1: Μπράβο,
2: τώρα πώς θα γίνει, θα δούμε, θα δούμε πώς θα τα λειτουργήσουμε όλα αυτά. Έχω και εγώ κάποιες απορίες. Θα τα αντιμετωπίσουμε στην πορεία. Το βασικό είναι ότι μπαίνουμε πλέον σε αυτή τη λειτουργία.
1: Ο χώρος του που
2: είναι εξαιρετικός, πρέπει να φτιάχνεται και είναι εξαιρετικός. Είναι η πρώην πτέρυγα. Ναι.
1: Πήγα γιατί ήταν η υπηρεσία, με είχε στείλει, εκεί γινόταν παλιά εκπαίδευση ηλεκτρολόγων, τι ήτανε, κάτι ήτανε. Και είχε μέσα και όργανα, λειτουργούσε παλιά και το ΤΕΙ μουσικό
2: όργανο. Ακριβώς, αυτό.
1: Οπότε
2: αυτό
1: υπάρχει.
2: Υπάρχει, ήταν το ΤΕΙ μουσικών οργάνων. Το οποίο
1: θέλω
2: άφησε...
1: να το κάνουν εξεταστήριο των ηλεκτρολόγων κάπως η περιφέρεια, ναι, τέλος πάντων.
2: Αυτό όμως είναι η Β' και η Γ' πτέρυγα εκεί, όπως ονομάζεται το κτίριο, το συγκρότημα εκεί. Άφησε υποδομή το ΤΕΙ πίσω. Δηλαδή οι αίθουσες, για παράδειγμα, είναι με μόνωση, ειδική μόνωση, γιατί καταλαβαίνετε, δεν μπορεί ένα τμήμα, ένα μουσικό σύνολο καλύτερα, να κάνει τις πρόβες του και δίπλα να διδάσκονται μαθηματικά.
1: Ναι.
2: Έχει ειδικές προδιαγραφές. Επίσης, έχω πληροφορηθεί ότι άφησαν πίσω κάποια όργανα, κάποια μουσικά όργανα.
1: Α, βεβαίως, τα αφήσαν, νόμιζα τα έχει πάρει
2: βεβαίως,
1: και έρκυρα.
2: Είναι υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας, να εξοπλίσει το σχολείο με τα μουσικά όργανα που θα επιτρέψουν τη διδασκαλία τους στους μαθητές και στις προτιμήσεις, όπως είπαμε πριν. Ο Δήμος, από ό,τι γνωρίζω, δουλεύει πυρετοδός. Ο χώρος είναι πάρα πολύ, εκτός από τις προδιαγραφές που έχει για μουσικό σχολείο, είναι πάρα πολύ όμορφος. Πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα πιο όμορφα
1: μουσικά σχολεία.
2: Και θέλω να πιστεύω και λειτουργικά, όπως πρέπει να είναι τα σχολεία μας, όλα τα σχολεία, αλλά λειτουργικά σχολεία του νομού μας. Είναι πανέμορφος ο χώρος. Είναι ένας χώρος που είναι, έχει τις προδιαγραφές σχολείου και μάλιστα μουσικού σχολείου.
0: Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Προφανώς και οι καθηγητές μουσικής που θα είναι, ορισμένοι είναι αναπληρωτές από το νησί, από ό,τι φαντάζομαι, κάποιοι μουσικοί.
2: Σωστά.
0: Μπορεί όμως να υποβάλει αίτηση και κάποιος ο οποίος έχει κάποιο δίπλωμα, αλλά δεν εργάζεται σε κάποιο δίο, ωστόσο κατέχει δίπλωμα.
2: Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε δύο κατηγορίες μουσικών ειδικοτήτων. Οι πρώτοι είναι αυτοί που έχουν κάποιο πανεπιστημιακό τίτλο, έτσι.
0: Είναι τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ, ας πούμε,
2: ΠΕΠΣΙΛΟΝ, πανεπιστημιακές εκπαίδευσης. Έχουμε και αυτούς που προέρχονται από ΟΔΙΑ. Είναι οι τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ, έτσι.
1: Η αντιστοιχία του ΤΑΦΕ σε εμάς, στις υπηρεσίες.
2: Ακριβώς, έτσι.
1: Είναι το οδιακό πτυχίο εκεί, μάλιστα.
2: Και η μία κατηγορία και η άλλη πρέπει να είναι στους πίνακες του ΤΑΣΕΠ για να προχωρήσουμε εμείς την πρόσληψή τους, έτσι. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα.

0: προηγηθεί αυτή η διαδικασία.
1: Ναι, πρέπει να έχει προηγηθεί. Ναι.
0: Άρα αυτό είναι βασικό σαν πληροφορία που δώσαμε τώρα.
1: Εγώ βέβαια θα εξαντλήσω όλα τα περιθώρια που μου δίνονται προκειμένου το σχολείο να έχει τους καθηγητές που πρέπει να έχει, όχι μόνο στα μουσικά μαθήματα, κυρίως βέβαια στα μουσικά, αλλά και στα μαθήματα γενικής παιδείας. Έτσι.
0: Ναι,
1: είπαμε, λειτουργούν παράλληλα και αν θέλετε έρχομαι τώρα στην ερώτηση που έγινε και την αφήσαμε πριν. Ναι, είναι διευρυμένο το ωράριο γιατί εκτός από τα μαθήματα γενικής έχουμε και ειδικής, τα μουσικά μαθήματα και τα μουσικά όργανα. Γι' αυτό και παρέχονται και γεύματα. Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να παρέχεται και γεύμα μέσα. Ναι, δεν μπορεί ένας μαθητής από το πρωί μέχρι το 3 η ώρα, 4 που θα φύγει από το σχολείο να παραμένει νηστικός.
0: Είναι μέχρι τις 4 δηλαδή.
1: Το ωράριο είναι, τώρα οι λεπτομέρειες...
2: Κάπου εκεί περίπου.
1: Αλλά κάπου εκεί θα είναι, ναι.
0: Ναι, άρα μέχρι τις 4. Ωραία. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κατεύθυνση τώρα. Μου άρεσε πάρα πολύ και σας το τόνισα. Το κείμενο που γράψετε για τις πανελλαδικές.
1: Καλώς
0: ήρθες. Θα ήθελα...
1: Ήταν προσωπικό μου βίωμα.
0: Ήταν προσωπικό σας βίωμα,
1: αλλά... Δεν έμεινα στα στερεότυπα.
0: Μου έκανε εντύπωση που δεν μείνατε.
1: Χρησιμοποίησα προσωπικά βιώματα για να περάσω κάποια μηνύματα μέσα από αυτό το κείμενο.
0: Ωραία, από το βήμα λοιπόν που σας δίνετε στο ραδιόφωνο θα ήθελα να απευθύνετε κάτι στα παιδιά που γράψανε εξετάσεις, που περιμένουν τη βαθμολογία, που κάποια πήγανε καλά ή νομίζουν ότι πήγανε καλά, κάποια δεν πήγανε καλά ή νομίζουν ότι δεν πήγανε καλά, γιατί υπάρχει ένας υποκειμενισμός, υπάρχει βέβαια το αντικειμενικό κομμάτι, αλλά υπάρχει και ένας βαθμολογητής που βαθμολογεί με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, ένα μήνυμα προς αυτά τα παιδιά, έτσι, επειδή το είπατε πολύ ωραία, δίνει και η κόρη μου, έδωσε και θα ήθελα
1: και
0: η κόρη μου έτσι να είναι κοινωνός αυτόν που είπατε.
1: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλησα να περάσω και θα το επαναλάβω εδώ είναι ότι οι ευκαιρίες στη ζωή είναι πάντα. Δεν τελειώνουν οι ευκαιρίες στη ζωή. Οι ευκαιρίες θα τελειώσουν όταν παραιτηθούμε εμείς οι ίδιοι. Όσο προσπαθούμε και όσο παλεύουμε, οι ευκαιρίες είναι πάντα μπροστά μας. Αυτό είναι η εμπειρία μου. Είμαι ένας άνθρωπος πλέον 60 χρόνων και το συμπληρώνω με κάτι άλλο. Πολλές φορές κυνηγούμε όνειρα και καλά κάνουμε και τα κυνηγάμε, όμως η ζωή μας πάει κάπου αλλού. Αυτό το κάπου αλλού το έγραψα σαν τον ευνοϊκό άνεμο που φυσάει ένα καραβάκι που βρίσκεται στο μέσον της θάλασσας και στο πουθενά και αυτό το αεράκι θα το φέρει σε ένα λιμανάκι το οποίο είναι και ήρεμο και ασφαλές για το υπόλοιπο της ζωής του. Είπα αυτό, αλλά θα πω και κάτι άλλο. Βεβαίως,
0: είστε και ποιητής.
1: Βεβαίως ένα...
0: Ο λόγος σας είναι λυρικός.
1: Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως ένα καράβι είναι ασφαλές σε ένα λιμάνι. Αλλά το λιμάνι δεν είναι ο προορισμός του. Το λιμάνι, το καράβι είναι για να αρμηνίζεις στις θάλασσες.
0: Μας μπερδέψατε τώρα.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ...
1: Θέλω να πω,
2: ναι.
1: Από τη μία μεριά υπάρχει ο ευνοϊκός άνεμος και πράγματα τα οποία προσπαθούμε και τα θέλουμε επαγγελματικά. Αλλά και σαν άνθρωποι για να ολοκληρωθούμε, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η επαγγελματική αποκατάσταση, είναι και η αυτοπραγμάτωση που επιδιώκουμε στη ζωή.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι θα μας γεμίσουν, θα μας ολοκληρώσουν ως ανθρώπους, δεν είναι για μας αυτά τα πράγματα. Και η ζωή μας το δείχνει. Γι' αυτό μίλησα για έναν ευνοϊκό άνεμο που στρέφει επιλογές κάπου αλλού. Λέω λοιπόν στους μαθητές που δώσανε και που ενδεχομένως να βρεθούν κάπου αλλού, αυτό το κάπου αλλού έρχεται

0: κάπου αλλού και είναι ακριβώς για αυτούς. Αυτό έχω να πω.
1: Η ζωή ξέρει που σε πάει.
2: Η ζωή ξέρει, είναι αυτό που. Πρέπει να αφήνεσαι στη ροή, να κάνεις την προσπάθειά σου. Δεν είπαμε να παρετούνται οι άνθρωποι.
0: Δεν είναι η παρέτηση. Ακριβώς.
2: Κάνεις την προσπάθεια.
0: Δεν περιγράφουμε την παρέτηση. Ναι.
2: Αλλά όταν βλέπεις ότι σου δίνονται άλλοι.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Υπάρχει ένας λόγος που σε αυτό το πράγμα. Κάντε μου μια σύντομη αποτίμηση της χρονιάς.
0: Της χρονιάς που πέρασε.
2: Που πέρασε.
0: Δύσκολη χρονιά. Δύσκολη χρονιά. Αυτή την κουβέντα την κάναμε και την προηγούμενη φορά. Και λέω ότι τα προβλήματα της κοινωνίας αναπότρεπτα μπαίνουν μέσα στο σχολείο. Το σχολείο καλείται να απορροφήσει κραδασμούς, κοινωνικούς κραδασμούς. Νομίζω ότι το κάνουμε και το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε αυτό. Να μας βοηθήσουν και οι γονείς όσο μπορούν.
2: Οι γονείς.
0: Να μας βοηθήσουν, ναι. Τα παιδιά τα αφήνω απ' έξω. Τα παιδιά είναι πάντα παιδιά. Αν διδαχτούν ότι υπάρχουν όρια μέσα στα οποία πρέπει και αυτά να κινηθούν, κάποια συγκεκριμένα όρια, ότι το σχολείο είναι ένας, πάνω απ' όλα, ένας θεσμός που βάζει αυτά τα όρια, βάζει κανονισμό, έχει κανονισμό το σχολείο και ότι αυτός ο κανονισμός ισχύει για όλους, γιατί για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε όχι μόνο μέσα στο σχολείο, αλλά κυρίως και μετά, έξω από το σχολείο.
1: Αρμονικά στην κοινωνία και να
0: ενταχθούμε και τα λοιπά. Είναι ο πρώτος θεσμός που μαθαίνει στους μαθητές την ένταξη μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς πλαίσιο και άναρχα ο καθένας, ανεξέλεκτα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και αυτός ο ρόλος είναι στα χέρια του σχολείου και των εκπαιδευτικών μας. Δύσκολος ρόλος. Δύσκολος ρόλος. Και έχει μία καταπώνηση για τον εκπαιδευτικό. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να πούμε ότι και ο εκπαιδευτικός στη χώρα μας δεν είναι και από τους καλύτερα αμοιβόμενους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Ναι.
0: Βέβαια το οικονομικό δεν είναι το μόνο, είναι και άλλα πολλά. Είμαστε και λειτουργοί, δημόσιοι λειτουργοί, αλλά ένας δημόσιος λειτουργός θα πρέπει να λειτουργεί μέσα σε ένα
2: αξιοπρεπές περιβάλλον.
0: Πέρα από αξιοκρατές και αξιοπρεπές.
2: Αξιοπρεπές είπα. Αξιοπρεπές για τον ίδιο. Δηλαδή να μπορεί να ζήσει και να τον σέβονται. Δεν υπάρχουν, αυτός ο συνδυασμός δεν βρίσκεται. Αλλά ως γονέας θα μιλήσω κι εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση γονέων. Δηλαδή οι γονείς έχουν χάσει την μπάλα. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Οι γονείς έχουν χάσει την μπάλα. Οι γονείς έχουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αισθάνονται την ανεπάρκεια. Ανεπάρκεια τους ως γονείς. Γιατί η ζωή τους αναγκάζει, σύνθηκε ζωή, σύγχρονη εποχή, τους αναγκάζει να μην είναι γονείς. Να κυνηγάνε
1: όλα
2: το,
1: τα άλλα.
2: Δεν ξέρω, να κυνηγάνε το χρήμα, την καθημερινότητα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Με αποτέλεσμα τη δική τους την ανεπάρκεια να τη φορτώνουν στους δασκάλους, οι οποίοι πρέπει να είναι δάσκαλοι, γονείς, δεν ξέρω εγώ τι, να φέρονται στα παιδιά με έναν τρόπο που θα θέλαν οι γονείς και πάει λέγοντας. Και νομίζω ότι καλείστε να σηκώσετε ένα φορτίο δυσβάσταχτο. Απορώ. Απορώ. Γι' αυτό
0: συμφωνώ.
2: Πρέπει κάπως και μέσα στον εργασιακό χώρο να υπάρχει υποχρεωτική, έστω μία ώρα δηλαδή, να θεσπίσει το κράτος ή σε σεμιναριακά να υποχρεώνει κάθε εργαζόμενο που είναι γονέας και τα λοιπά να παρακολουθεί μία ώρα την εβδομάδα μέσα από το ωράριο εργασίας του μία εκπαίδευση.
1: Ναι.
2: Να μαθαίνει πώς πρέπει να κινείται με το παιδί για να έχει αύριο ένα πολίτη που μπορεί να σταθεί στην κοινωνία και ο ίδιος να έχει ευζοία, γιατί πιστεύω ότι έχει χαθεί το μέτρο. Κάθε χρόνο και χειρότερα είμαστε. Αυτό αισθανούμε. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Υπάρχει διπλή διάσταση μέσα στο σχολείο. Είναι η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση. Το δεύτερο κομμάτι, η εκπαίδευση δέχεται διαρκώς αλλαγές.
1: Ναι.
0: λόγω του ότι αλλάζουν mm-hmm. τα δεδομένα, τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα επιστημονικά.
1: Ναι, ναι. Κουτσά στραβά κάπως θα βγει αυτό το κομμάτι.
0: Προσαρμόζεται και αλλάζει.
1: Ναι.
0: Το παιδαγωγικό κομμάτι όμως είναι επίσης πολύ σημαντικό, εγώ θα έλεγα σημαντικότερο.
2: Το πιο σημαντικό είναι.
0: Έτσι, ναι, το σημαντικότερο από το άλλο.
2: Τη γνώση θυρεύεις στην πορεία σου, την αγωγή της ψυχής και της, αυτή.
0: Θα το, πω, θα το πω όπως μου βγαίνει αυτή τη στιγμή. Μεγάλη ευθύνη να γίνεις γονιός. Είναι πολύ ναι. μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι κάτι εύκολο και απλό. Ο κάθε ένας που γίνεται γονιός αμέσως χρεώνεται την πορεία, την εξέλιξη του παιδιού του. Την χρεώνεται.
1: Ναι.
0: Κυριολεκτικά τη χρεώνεται. Μην κατηγορούμε όμως τους γονείς. Ως κοινωνία μην αποδίδουμε δηλαδή μόνο στους γονείς τις δυσκολίες, τα προβλήματα καλύτερα.
2: Τα προβλήματα, μα κοινωνικά τα θέσαμε.
0: Ακριβώς. Όλοι μαθαίνουμε, όλοι προσαρμοζόμαστε και το βασικό είναι μαζί να προχωρούμε. Αυτό λέω στους γονείς. Μαζί. Όχι απέναντι. Μη με βλέπετε απέναντι. Γιατί πολλές φορές έρχονται επιθετικά στο γραφείο μου, απαιτούνε, φωνάζουνε, διεκδικούνε.
1: Μαζί είναι το θέμα να βγει οποιαδήποτε δυσκολία υπάρχει.
0: Ναι, να μπαίνουμε και στα παπούτσια του άλλου. Άλλη.
2: Βλέπω επίσης που θα ήθελα να το τονίσουμε και αυτό, ότι γίνεται μια σημαντική δουλειά τον τελευταίο καιρό, την οποία τη στηρίζετε και με τη φυσική σας παρουσία. Όλες αυτές οι εκτός σχολικού περιβάλλοντος δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με θεατρικά δρόμενα, με μουσικά δρόμενα.
0: Αύριο έχουμε μια ωραία εκδήλωση.
2: Και είστε πάντα εκεί. Ναι. Είστε ένας άνθρωπος που το στηρίζει διαζώσεις.
0: Στο Πανεπιστήμιο, αύριο, στο πλαίσιο ενός προγράμματος Εράσμους, θα πραγματοποιηθεί ο εθνικός διαγωνισμός, το Hackathon, όπου τρία σχολεία, τα οποία η διεύθυνση, το πρόγραμμα το πήρε η διεύθυνση δευτεροβάθμιας και κάνει τη διάχυση του στα σχολεία. Έχουμε άλλα δύο με τον ίδιο σκοπό, να γίνει τη διάχυση. Παίρνουμε τα προγράμματα, τα διαχέουμε στα σχολεία. Εδώ λοιπόν συμμετέχει το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Μεσοβουνίων αύριο, το ΕΠΑΛΗ Ξουρίο, και το ΓΕΛ της Άμης. Αυτά τα τρία σχολεία, με εμάς εκεί ως επιτροπή, τα παιδιά των σχολείων αυτών θα διαγωνιστούν σε αυτόν τον εθνικό διαγωνισμό που έχει να κάνει με το σχεδιασμό μιας εικονικής επιχείρησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα οι ομάδες που έχουν ήδη δημιουργηθεί θα διαγωνιστούν σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το αντικείμενο.
2: Και ποιος το αξιολογεί?
0: Υπάρχει επιτροπή, πρόεδρος της είμαι εγώ.
2: Α.
0: Γιατί είναι πρόγραμμα της διεύθυνσης.
2: Ναι, ναι.
0: Εμείς το υποβάλαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πήρε τη χρηματοδότηση και τρέχει στα σχολεία και στη διεύθυνση. Η επιτροπή λοιπόν θα κληθεί μετά, είναι τριμελής. Είναι η κυρία Γαλιατσάτου, εκτός από μένα, που είναι η σύμβουλος και η επόπτρια ποιότητα στο νησί μας. Και η κυρία Σιαδαρέση, που είναι υπεύθυνη των σχολικών δραστηριοτήτων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Καλούμαστε λοιπόν εμείς, και θα είναι και οι διευθυντές των σχολείων εκεί με τους μαθητές, να δούμε τις επιχειρήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη των μαθητών.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Και τρεις μαθητές, ένας από κάθε σχολείο, τόσους μπορούμε να πάρουμε μαζί μας. Αυτές ήταν οι προδιαγραφές του προγράμματος. Θα πάνε στο Γκράτ της Αυστρίας τον Οκτώβριο, όπου με τους υπόλοιπους εταίρους μας θα διαγωνιστούν σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, προκειμένου να διακριθεί, και εύχομαι να είναι η ομάδα η δική μας,
2: να προβληθεί κεφαλονιά προς τα έξω, για να πούμε ότι
0: μέσω του προγράμματος αυτού υλοποιώντας εικονικά πάντα μια επιχείρηση η οποία θα έχει δημιουργηθεί με την AI. Στοιχεία που αξιολογούνται είναι η πρωτοτυπία της, έτσι, η καινοτομία, έτσι, η ευρηματικότητα, όλα αυτά θα τα συνεκτιμήσουμε αύριο. Στις 12 η ώρα είμαστε, έχουμε...
2: στο χώρο
0: του Πανεπιστημίου,
2: του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
0: Έχουμε κλείσει την αίθουσα ακριβώς αύριο για αυτή την...
2: Είναι ανοιχτή στο κοινό μου, θέλει κάποιος να δει ή όχι, φαντάζομαι.
0: Αυτό τώρα, τι να σας πω, αύριο, γιατί η διοργάνωση, το κομμάτι της διοργάνωσης, το ανέλαβε η διευθύντρια από τα Μεσοβούνια, δεν θα απαγορεύσουμε γονείς να είναι. Αν θέλετε να έρθετε κι εσείς για να καλύψετε, πολύ ευχαρίστως. Και να δείτε ακριβώς τι θα κάνουμε εκεί. Θα βιντεοσκοπηθεί όλη.
1: Πολύ ωραία.
0: Και θα έχουμε και φωτογραφικό υλικό. Πολύ ευχαρίστως να έρθετε εκεί και να παρακολουθήσετε
2: ωραία
0: τη διαδικασία.
2: Θα το επικοινωνήσω αυτό αφού μας είναι. Κάντε μου μια πρόβλεψη για το πώς και ποιοι είναι οι στόχοι. Εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και μου άρεσε σαν ιδεολογία το αφήγημά σας που αφορούσε την προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου. Δηλαδή, ναι, να μην είναι η παιδεία γενικώς και αορίστως ενιαία, αλλά πέρα από τα βασικά μαθήματα να υπάρχουν και πράγματα που αφορούν τον κάθε τόπο. Σωστά. Αυτό πώς τσουλάει, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
2: Έχει βρει κατεβίκο αότα ή...
0: Κοιτάξτε... Το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε είναι αν μπορούν να έρθουν στα ΕΠΑΛ που έχουμε της χώρας, της Κεφαλονιάς, ειδικότητες που έχουν να κάνουν με επαγγελματικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν την Κεφαλονιά και ιδιαίτερα αν είναι κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες εμφανίσουν χαρακτηριστικά καινοτομίας. Να τις ενισχύσουμε δηλαδή μέσα από τα ΕΠΑΛ.
2: Η ζηθοποιία που είχαμε πριν.
0: Ακριβώς. Να υπάρχει κάτι που συνδέεται άμεσα με την παραγωγή. Ναι. Την τοπική παραγωγή. Τώρα από την άλλη μεριά δεν σας κρύβω ότι είμαι ένθερμος υποστηρικτής των πειραματικών σχολείων. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αντιδράσεις, ωστόσο ένα πειραματικό σχολείο συνδέεται άμεσα με πανεπιστήμιο και με προγράμματα σπουδών τα οποία εφαρμόζονται πιλωτικά σε αυτά τα σχολεία και τα οποία ένα πανεπιστήμιο τα συνδέει με τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου. Άρα είναι μια άλλη κατεύθυνση στην οποία θέλω, αν βρίσκομαι εδώ, να κινηθώ. Κάνω λοιπόν και το ένα και το άλλο. Στο πλαίσιο αυτό που μόλις τώρα και εσείς περιγράψετε, δηλαδή να έχουμε εκτός από την παιδαγωγική διάσταση που ούτως ή άλλως την έχουν τα σχολεία μας, όσον αφορά την εκπαίδευση, σύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική παραγωγή και τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπο. Και να σας πω κάτι. Γινόμαστε καλοί σε αυτό που αγαπάμε αρχικά, αλλά και αυτό με το οποίο μπορούμε αύριο μεθαύριο να κάνουμε κάτι.
1: Ναι,
0: γιατί τώρα, αυτό με το οποίο μαθαίνω καλά και αυτό με το οποίο θα ασχοληθώ και ασχολούμαι. Αν δεν ασχοληθώ με κάτι, το ξεχνάω και με ξεχνάει.
1: Ναι, πρέπει να υπάρχει ένα αντίκτυπο, ένα νόημα σε αυτό που κάνουμε για να κρατήσουμε.
0: Ξεκινάω. Η αγάπη είναι το πρώτο. Για κάποιους είναι μαζί με την αγάπη και η κλίση. Το έχουν κάποιοι, έχουν κάποιοι, μιλήσαμε για μουσική. Για κάποιους η μουσική είναι πηγαίο ταλέντο. Δηλαδή αναβλύζει από μέσα τους η μουσική.
2: Μπορεί να αγαπάς όπως εγώ και να ανοίγεις το στόμα υπάρχουν, και να πιάνουν βρύα και μολόχες.
0: όχι, δεν είναι έτσι.
1: Μην το λες
0: δεν
1: αυτό.
0: Είναι έτσι, αλλά υπάρχουν παιδιά που κάθονται για πρώτη φορά κυριολεκτικά στο πιάνο και παίζουν πιάνο. Και εγώ προσπαθώ χρόνια να μάθω πιάνο. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Ελάχιστα παιδιά, αλλά είναι και αυτά τα παιδιά. Η εκπαίδευση όμως απευθύνεται σε όλους. Και πρέπει να έχει καθολικά χαρακτηριστικά. όταν συνδέεται με την τοπική παράδοση, την παραγωγή, είναι και αποτελεσματική ταυτόχρονα. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Εύχομαι στα παιδιά των Πανελληνίων καλή επιτυχία και, στην έναρξη του μουσικού σχολείου.
0: Και εγώ, διευθυντής, καλή επιτυχία
2: και να πάει πολύ καλά, γιατί είναι στολίδι το μουσικό σχολείο στην Κεφαλονιά. Ήμασταν ένα και είμαστε ένα νησί που έχει αφήσει χειρό αποτύπωμα στο χώρο της μουσικής. Και πρόσφατα έμαθα ότι η Εθνική Μουσική Σχολή, το ξεκίνημα της Εθνικής Μουσικής Σχολής ήταν από το Λαβράγκα και όχι από τον Καλομυρί που λέγεται, με στοιχεία και τα λοιπά επιστημονικά. Άρα αυτό δίνει ένα ακόμα προβάδισμα στον τόπο μας. Και είναι κρίμα να έχουμε τόσα παιδιά, τόσους μουσικούς και να μην έχουμε ένα σχολείο. Και επίσης θέλουμε να μείνετε στη διεύθυνση, να πω, δεν ξέρω αν θέλετε να φύγετε ή να πάτε κάπου αλλού, γιατί αν μείνω εδώ έτσι μου έκανε ένα κάτι. Εμείς σας θέλουμε εδώ γιατί έχετε πρωτοπόρες ιδέες και έχετε φέρει μια ανανέωση. Να μην φύγετε, να κάτσετε εδώ, εκτός αν θέλετε να φύγετε. Εμείς σας θέλουμε εδώ.
0: Θα είμαι όσο καιρό μπορώ να είμαι. Τα χρόνια περνούν για όλους. Κανείς δεν μένει για πάντα σε αυτό που κάνει. Είμαι και άνθρωπος που θέλω να εξελίσσουμε. Ωστόσο, τα σημερινά δεδομένα δείχνουν αυτό, ότι τουλάχιστον και του χρόνου, να το πούμε αυτό, θα είμαι εδώ.
1: Έλα αποκλειστικό, Βάνια, ορίστε.
0: Δεδομένου ότι η θητεία μου τελειώνει τώρα τον Ιούλιο, ωστόσο, ως διευθυντές εκπαίδευσης, θα πάρουμε, όπως όλοι λένε, παράταση για την επόμενη χρονιά.
1: Η ζωή να σας πάει εκεί πέρα που θέλει να σας πάει εκείνη. Θα σας ευχηθώ.
0: Αυτό έκανε μέχρι τώρα.
2: Και τώρα θα πάρετε τα ενία στα χέρια σας. Α, όχι. Θα συνεχίσετε στο ίδιο.
0: Ναι.
1: Εκείνη ξέρει.
2: Εκείνη ξέρει, ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ και τη
1: Καλό βράδυ.
0: Και εμείς καλό βράδυ και καλή επιτυχία και πάλι στα παιδιά.
1: Παιδιά.
0: Όταν λέω επιτυχία, στα όνειρά τους, στις προσπάθειές τους. Συνηθίζουμε να το λέμε, γίνεται κοινότυπο, δεν είναι το τέλος αυτές οι εξετάσεις, μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν, αλλά κι αν τους άρεσε αυτό που έγραψα και πήραν το μήνυμα από αυτό που έγραψα, καμιά φορά η ζωή ξέρει καλύτερα από εμάς.
2: Και σε καλό βράδυ. Που θες να πας.
1: Ακριβώς.
2: Καλό βράδυ σε όλους και να πω ότι είμαι ζωντανό παράδειγμα εγώ. Έτσι.
1: Είσαι το παράδειγμα.
2: Εγώ έχω κάνει γενετική μηχανική. Ορίστε. Ήμουνα γενετίστρια.
1: Ωραία.
2: Λόγω βιοειθικής ασχολήθηκα στις μεταπτυχιακές μου, τα παράτησα αυτά γιατί έκανα πειράματα.
1: Α,
2: να μην πω.
1: Ναι.
2: Με την διαχείριση αποβλήτων γύρισα και βιολογική αυτοδίδασκα στο ΤΕΙ, τότε βιολογική γεωργία. Και δουλεύω.
1: Ναι.
2: Πού δουλεύω?
1: Στην περιφέρεια.
2: Πολιτισμό,
1: εκεί.
2: Τουρισμό,
1: ορίστε.
2: Αθλητισμό.
1: Ορίστε.
2: Μου άρεσε ο αθλητισμός και το δημοσιογραφήν και το κάνω χομπίστικα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά?
1: Και όμως.
2: Έτσι πράγμα. Άρα, εγώ...
0: Άρα μάλλον δικαιώνομαι...
2: Δικαιώνεστε περίτρανα, περίτρανα.
0: Και δεν είμαι ο μόνος που έχω τα ίδια βιώματα.
2: Όχι. Και με έφερε η ζωή, δεν το έφερε. Με πήγε μόνη της εκεί. Με είδαν εκεί και μου λένε στα οργανώνεις πράγματα. Αλλού ήταν η οργανική μου θέση. Μα μου λέει θα οργανώνεις πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά και ανανώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο. Με τους Galaxians και εσύ την Τρίτη.
1: Εγώ την Τρίτη.
2: Ωραία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητήσω.

θα υποταχτώ επιτέλους. Μέχρι να δεις φωτεινά τίτλη τέλους. Θα αφιερώσω σε αυτό τη ζωή μου, για να φωτίσει η ψυχή μου. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πούν. Μέχρι τέλους

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Η Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: ζητώ.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ιόνιαν Γκάλαξη και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Did I see your face? What is this place? Feels like I'm back in your arms and I'm caught in the waves. I've been here before.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Μπράβο πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Μπράβο πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσένα.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.